0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Πολύ καλημέρα σας. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος εδώ στις ραδιοφωνικές επάλξεις και σήμερα. Ημέρα Τρίτη, να μην ξεχνιόμαστε 5 Πέμπτου για εσάς που έχουν σημασία οι αριθμοί αρκετά στη ζωή σας, 5 Μαΐου 2026. Μέσα σε αυτές τις δύο ώρες θα δούμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλο. Θα ακούσουμε αληθινή μουσική, θα διασκεδάσουμε και θα επικοινωνήσουμε. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσει και η σημερινή ημέρα καταπληκτικά, που μα φυσικά στον 89 Rainbow.

Πόσες φορές δεν έχουμε μνημονεύσει το συγκεκριμένο τραγούδι για την ταινία στην οποία ακούστηκε, American Gigolo. Στα ντουζένια του τότε με μαύρο μαλάκι, Richard Gere και μια πλειάδα όμορφων γυναικών εκεί κοντά στα 50 να το πλησιώνουν και να νομίζουμε έτσι ότι οι περισσότεροι στην ηλικία μου που την είχαν δει την ταινία όσο μας έφτανε το χαρτζιλίκι, ότι αυτό το επάγγελμα έτσι ακριβώς αυτά τα στοιχεία έχει, τα πετυχημένα. Καλή σας μέρα, τι μου κάνετε? Από ό,τι βλέπω εδώ, ήδη έχουμε ξεκινήσει και επικοινωνούμε στο 6943-80-80-89. Όμορφα και ωραία στο Viber, έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Έχουμε καλή διάθεση, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, να ξεκινήσουμε τη μέρα μας όσο το δυνατόν πιο όμορφα και ωραία. Είπαμε, έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις, δεν θα μας κερδίσουν αυτές. Εμείς θα κερδίσουμε τις υποχρεώσεις, γι' αυτό να στείλω την καλημέρα μου στο Δημήτρη, να στείλω στον Γιώργο, τη Βάσο και τον Αποστόλη, τον Ηλία, τον Γούση και τον καλό μου το φίλο, τον Ανθόπουλο, τον αγαπητό από Πεύκα. Καλημέρα στην Σουζάνα. Καλημέρα και στο Γιάννη, γιατί είναι μαζί αυτά τα παιδιά και πηγαίνουν στη δουλειά τους. Καλημέρα στην καλή μου φίλη τη Φωτεινή. Γεια σου Χριστίνα, καλημέρα στην Άννα Μαρία. Έτσι λοιπόν έχουμε ξεκινήσει φορτσάτη με 13 βαθμούς αυτή τη στιγμή, 63% σχετική υγρασία, ένα αποφοράκι νότιο ανατολικό άνεμο έχουμε αυτή τη στιγμή και θα φτάσουμε τους 25 βαθμούς αργά το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα. Άντε επιτέλους κανονικές θερμοκρασίες για το γλυκί μου air. Και κάπως έτσι θα κυλήσει η μέρα σήμερα. Να σας πω ότι αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο στις ίδιες συνθήκες θα είμαστε. Μη φοβάστε τίποτα. Ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιατικός.

Ένας και μοναδικός Κάρλος Σαντάνα. Με τους Σαντάνα φυσικά στο Smooth, με πολλές συνεργασίες στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τόλη, καλημέρα στη Γεωργία επίσης και τον Αλέξη, στο Γιάννη και την Εύη. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στο Νικολή, καλημέρα που έχω να στείλω. Καλημέρα έχω να στείλω στην Αλίκη, καλημέρα και στη Στέλλα. Να σου και ο φίλος μου ο Δημήτρης που στέλνει καλημέρα και αυτό σε όλους εσάς. Δεν στέλνει μόνο σε μένα, αλλά και στους ακροατές, ακροάτριες. Να είστε καλά ρε παιδιά, έτσι να μοιράζετε η καλημέρα, απλόχερα. Και κυρίες και κύριοι, τώρα τελευταία, ένα από τα σημεία και τέρατα των καιρών, ένα σημείο και τέρας ταυτόχρονα, είναι το γεγονός ότι υπάρχει πάρα πολύ ηλεκτρονική απάτη, η οποία στοχεύει σε ανθρώπους που είναι μεγάλη σε ηλικία. Δεν μπορώ να καταλάβω το γεγονός γιατί σαν λαός, εντάξει, είμαστε ανοιχτοί στους ανθρώπους, αλλά είμαστε και λίγο δύσπιστοι σε αυτά που μας προσφέρουν απλόχερα ή μας ζητάνε να πληρώσουμε. Έτσι λοιπόν έρχονται κάποια μηνύματα ότι δήθεν κάποιος δικός σας ή εσείς χρωστάτε κάποια κλήση στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Να το προσέξετε, πρόκειται για απάτη. Αυτό θα σας έρθει κανονικά στο gav, με gav.gr. Εκεί εμφανίζονται όλα ηλεκτρονικά. Μην κάνετε καμία απολύτως κίνηση αν δεν είστε σίγουροι 100%, σας παρακαλώ. Ακόμη και 1% αμφιβολία να έχετε, ένα τη σκυλή. Θα πάρετε κάποιον δικό σας άνθρωπο που γνωρίζει από αυτά και χρησιμοποιεί το ίντερνετ και ξέρει τι συμβαίνει σήμερα, γιατί είναι μεγάλη αδικία από το πουθενά να πληρώνετε χρήματα σε ανθρώπους οι οποίοι κάθονται και σας τα παίρνουν.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

λες και λίγο στάλκερ, έτσι. Every breath you take. Πολύς, κυρίες και κύριοι. Sting στα φωνητικά, τότε με την παρέα του. Μετακολούθησε όλο καριέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη Καραντώνη, το καλλιτέχνη. Καλημέρα στο Βασίλη Μαντούδη, καλή δύναμη. Καλώς στην Ματούλα, καλημέρα και στην Ανέτα, εδώ στο 69-43-80-80-89. Και να σας πω ότι πρέπει να έχετε λίγο το νου σας, γιατί από τις 8 μέχρι και τις 2, 2 και μισή, είναι δηλαδή αρκετό χρονικό διάστημα, 6,5 ώρες. Εκεί κοντά στην περιοχή του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου θα έχουμε διακοπή ρεύματος σήμερα. Και επίσης στην εξοχή, στην περιοχή της εξοχής, στην οδό Αγίου Παντελεήμονα, λεωφόρο Παπα-Νικολάου, δηλαδή αμέσως μετά και στην προέκταση, μέχρι και τον οικισμό της εξοχής, εκεί θα έχουμε από τις 8 μέχρι και τις 3, δηλαδή ουσιαστικά 7 ώρες. Το έχετε κατά νου, αυτό θα ξεκινήσει σήμερα, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου, είναι προγραμματισμένη να γίνει αυτή η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε δεν έχουμε απολύτως

Do It Again, Steely Dan. Διαχρονικό τραγούδι από τα αγαπημένα μας. Ξέρετε ότι 89 Rainbow έχει αδυναμία στα τραγούδια που ανοιξίτηλα μένουν και στο μυαλό και στην καρδιά μας και θυμίζουν κατά πολύ τα νεανικά μας χρόνια ή και όχι, γιατί μπορεί να τα ακούν και νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχετιστεί με την εποχή εκείνη που κυκλοφόρησαν τα τραγούδια. Τώρα πηγαίνουμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το έχουμε εξετάσει αρκετές φορές μέσα από την πρωινή ζώνη εδώ και έχει να κάνει με τα ηλεκτρικά πατίνια. Έχασε τη ζωή του ένα 11χρονο παιδί, ένα άλλο 11χρονο χτύπησε ένα 7χρονο. Έχουμε ατυχήματα πολλά, έχουμε δυστυχήματα και η κατάσταση παραμένει τραγική. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν πατίνια ηλεκτρικά τα οποία πιάνουν 60-70 χιλιόμετρα. Μάλιστα στην περιφερειακή οδό, σε κατηφόρα, υπήρξε πατίνι που έπιασε τα 100 χιλιόμετρα και το σταματήσανε. Και δεν χρειάζεται λακκούβα για να φύγει αδιάβαστο. Μια μικρή λακκουβίτσα, μια ρογμή να υπάρχει στην άσφαλτο. Εννοείται με εκείνες τις μικρές ρόδες δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Και χωρίς κράνος τα παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε, είναι δύο οι κατηγορίες των πατινιών. Αυτά που φτάνουν τα 6 χιλιόμετρα, λοιπόν, και θεωρείται ότι είσαι πεζός και ακολουθείς τη διαδικασία του πεζού, μπορεί να πάνε και στο πεζοδρόμιο, και αυτά που φτάνουν έως 25 χιλιόμετρα, εκεί όμως είσαι όπως το ποδήλατο, φίλε. Δηλαδή, ανήκεις και ακολουθείς τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σταματάς το κόκκινο φανάρι, πηγαίνεις τέρμα δεξιά, χρησιμοποιείς όπου υπάρχει τον ποδηλατόδρομο και φυσικά φοράς κράνος, έχει φώτα και έχεις ένα μπουφανάκι, τα γνωστά λαχανή ή, εν πάση περιπτώσει, πορτοκαλί για να φαίνεσαι τη νύχτα. Διαφορετικά, δεν ακολουθείς αυτούς τους κανόνες. Είσαι παραβάτης.

τις περισσότερες περιπτώσεις όσον αφορά τα τραγούδια του Beatles είχαν ένα χαρούμενο χαρακτήρα. Κάπου εκεί στις παρυφές της rock και της pop rock. Αλλά υπάρχουν και κάποια τραγούδια όπως το Come Together, τα οποία είναι καθαρά σε αυτόν το 70's ήχο, 60's-70's ήχο της rock τότε μουσικής σκηνής. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα Βαλαβάνη. Παπάς και κόρη. Καλημέρα επίσης στον Κωνσταντίνο Σαλονικίδη, την καλή μου φίλη Τατιάνα Παπά. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα. Και τι έχουμε τώρα, έχουμε ένα θέμα, παιδιά, το οποίο λύνει τα χέρια στις οικογένειες σε υπερθετικό βαθμό, γιατί υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις με κληρονομιές όπου δεν είχαμε διαθήκη. Και η ιστορία αυτή κρατούσε χρόνια, περνούσε στο τέλος το δημόσιο, έμενε αδιάθετη επίσης η περιουσία αυτή. Και τώρα λοιπόν ήρθε το κράτος να βάλει τα πράγματα σε μία τάξη και να μιλήσει για το κληρονομικό δίκαιο και την κληρονομική διαδοχή στην αξιαδιαθέτου διαδοχή. Δηλαδή, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αν δεν υπάρχει διαθήκη, στην πρώτη τάξη ανήκουν η σύζυγος και τα παιδιά του θανόντος. Αν έχει ένα παιδί, το παιδί θα πάρει τα 2/3 της περιουσίας και η ζωντανή μητέρα ή πατέρας, εν πάση περιπτώσει, θα πάρει το 1/3, δηλαδή ο γονιός. Στην δεύτερη τάξη είναι οι γονείς, τα αδέλφια και οι απόγονοι. Ανήψια και βλέπεις. Στην τρίτη τάξη είναι οι παππούδες, γιαγιάδες και οι απόγονοι τους. Αυτή είναι η πιο σπάνια. Δεν μπορεί, δηλαδή, τώρα μιλάμε για τεράστιες αποκλίσεις ηλικιακά. Και αν δεν υπάρχει κανένας, τότε όλη η περιουσία πηγαίνει. Όλη η περιουσία όμως στον επιζώντα ή επιζούσα σύζυγο. Αυτή είναι η απόφαση και κάπως έτσι πλέον δεν θα έχουμε τόσες μακροδικίες να υπάρχουν στα δικαστήρια και σε πολλές των περιπτώσεων μεγάλες περιουσίες να παραμένουν αδιάθετες.

0: Τρεις λέξεις,
1: 10 δευτερόλεπτα
0: και μια ιστορία που μπορεί να πάει παντού.
1: Η Όλια και ο Αντώνης σου δίνουν τις λέξεις.
0: Και εσύ πρέπει να προλάβεις να φτιάξεις ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Τηλέφωνο Draco Sandwich.
0: Έτοιμοι, έχετε 10 δευτερόλεπτα. Story Express, το παιχνίδι που κάνει τη φαντασία να τρέχει στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Και μόνο που βλέπω τον ουρανό κατά γάλανο φωτεινό, χωρίς ούτε ίχνος από συννεφάκι, φτιάχνει η διάθεσή μου. Συν το γεγονός βέβαια ότι έχουμε ξεκινήσει να είμαστε μαζί από τις 6 ώρα. 7 η ώρα και έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος. Η αγκαλιά μου παραμένει ανοιχτή και υποδέχεται όλους εσάς που έρχεστε στιγμή με τη στιγμή εδώ στην παρέα μας. Με ενημέρωση, επικοινωνία και αληθινή μουσική. Αυτή η μυστική και μαγική συνταγή, όχι μυστική, που κάθε μέρα ξεκινά η μέρα μας.

You've Got the Love, Florence and the Machine. Καλημέρα στον Άκη, καλημέρα στην Αποστολή από Ριστιάδα. Στον φίλο μου τον Χρήστο από Γερμανία. Τον Νικόλα Παλαιογιάννη από Πρέβεζα. Καλημέρα στον Φέδωνα από Λονδίνο. Από παντού, κυρίες και κύριοι, έχουμε καλημέρες. Καλημέρα στην Μαρία Παυλίδου, στην Αγάπη. Καλημέρα στην Δήμητρα. Όχι μόνο στη Δήμητρα και το Στάθη, έτσι. Καλημέρα στον Νίκο Κωνσταντινίδη, τον Πάτρε Φαμίλια. Και τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη. Για να μην τα ξεχνάμε. Επίσης την πολύ καλή μου φίλη Σωτηρία Ευθυμιάδου και τον αδερφό της, τον Σωτήρη από Ζάκυνθο. 69 43 80 80 89. Viber. Έχω και Facebook. Έχω και Instagram. Έχω και σκοτεινή Ίνα. Τι είναι αυτό που μας είπες τώρα, Ρεσί Γιώργο, ξαφνικά μετά τις καλημέρες? Λοιπόν, τις ξέρετε τις οπτικές Ίνες. Οπτικές Ίνες βάζουμε όλοι και έγινε μια έρευνα από ερευνητές του Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ και του Κινέζικου Πανεπιστημίου στο Χονγκ Κονγκ σε ένα συμπόσιο που κάνανε το 2026 εκεί οι επιστήμονες και είπαν ότι οι οπτικές Ίνες που είναι πολύ καλές για την ασφαλή μετάδοση δεδομένων μπορούν υπό ορισμένες συνθήκες να λειτουργήσουν ως σύστημα ανίχνευσης ήχου και περιβάλλοντος, δηλαδή με λίγα λόγια να σε παρακολουθούν. Και λέω εγώ σαν Γιώργος, όταν έρχεσαι εσύ ο επιστήμονας ή επιστήμονες να βάλω πληθυντικό και μου λέτε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν εις βάρος μου, τι να κάνω εγώ? Εγώ θα το λύσω το πρόβλημα. Εσείς θα το λύσετε, παιδιά, αυτό το πρόβλημα. Εσείς θα βρείτε κάποιες επιστημονικές δικλίδες και τεχνολογικές δικλίδες ασφαλείας, οι οποίες δεν θα επιτρέπουν να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Για διαφορετικά, τι θα μου πείτε, θα πρέπει να πάω να πάρω εγώ μια παλιά τηλεόραση δεκαετίας του 70 με λιχνίες και να περιμένω 15 ώρες να ανοίξει για να δω εικόνα? Όχι φυσικά. Άρα μην μου λέτε ποιο είναι το πρόβλημα. Τη λύση βρείτε την εσείς.

Sweet Child of Mine, Guns N' Roses, Axl Rose τα φωνητικά και όλη η παρέα φυσικά. Καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στον Χρήστο Δεμερτζή, καλημέρα στον Γίγαντα Λεωνίδα Μπατζόγλου που κόβει χιλιόμετρα στην πόλη. Καλημέρα, καλή δύναμη στη Στέλλα Λάλα, στην Άντια, καλημέρα στη Φένια. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Άκη. Εδώ στη συντροφιά μας την όμορφη και ωραία και κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 8 φορές τα βραβεία Όσκαρ, αυτό το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο, επίχρυσο αγαλματίδιο για να τα λέμε και σωστά, έχει χαθεί. Και έχει χαθεί για διάφορους λόγους. Το τελευταίο περιστατικό αφορά τον Παβέλ Ταλανκίν, ο οποίος είναι ένας σκηνοθέτης, του οποίου το Όσκαρ κατασχέθηκε στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Προσέξτε τον λόγο. Ο λόγος, γιατί οι υπεύθυνοι ασφαλείας θεώρησαν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο και δεν επέτρεψαν τη μεταφορά του στην καμπίνα. Μάλιστα. Έχουν συμβεί και άλλα όμως. Έχουν χαθεί κατά τη μεταφορά, έχουν βρεθεί, κάποια καταστραφή έκανε σε φωτιές και πλημμύρες. Η αλήθεια είναι αυτή, όπως η ενδυματολόγος Colin Atwood το είχε χάσει στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες, Matt Damon το δικό του μετά από πλημμύρα, έχουμε κλοπές και επιστροφές όπως τις φράσεις McDormand το 2018, σε ένα after party είχε χαθεί και βρέθηκε μετά αργότερα και κάποια εξαφανίστηκαν και ξαναβρέθηκαν, όπως όταν έκανε μετακόμιση ο Jared Leto, το έχασε και το βρήκε μετά από 6 χρόνια. Πάλι καλά να λες, ήταν σε ένα πακέτο εκεί, αμπαλαρισμένο. Η Ατζελίνα Τζολί και ο Τζεφ Μπρίτζες επίσης έχουν παραδεχθεί ότι έχουν χάσει προσωρινά τα βραβεία τους και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το δικό μου παιδιά. Παρότι δεν κέρδισα, έχει χαθεί. Αν το δει κανείς, ας μου τηλεφωνήσει.

0: Rolling Stones. Αγέραστε αϊθαλείς. Πολύ σχηδείς και πολύ πράγμονες. Start me up. Καλημέρα στο φίλο μου Βασίλη Δροίδη. Γεια σου Τζένι, καλή σου μέρα. Καλημέρα και στον Ηλία Τσιάρα, κυρίες και κύριοι. Αλλά τώρα τι θέλω, τώρα θέλω την αμέριστη προσοχή σας, γιατί στον 89 Rainbow έχουμε μεγάλο διαγωνισμό. 89 Rainbow σου χαρίζει ένα camper van για 5 διανυκτερεύσεις για να φτιάξεις τη δική σου ιστορία, κάπου ανάμεσα σε θάλασσα ή βουνό ή και στα δύο αν θέλεις. Τώρα, πώς μπαίνεις στην κλήρωση? Κάθε μέρα στο morning show, γύρω στις 10 η ώρα, η Όλια και ο Αντώνης θα σου ανακοινώσουν σε ποια εκπομπή μέσα στην ημέρα θα ανοίξουν οι συμμετοχές. Εσύ μένεις συντονισμένος ή συντονισμένη, γιατί κάποια στιγμή θα ακούσεις το on-air κάλεσμα και φυσικά τη λέξη κλειδί της ημέρας. Μόλις το ακούσεις, έχεις ακριβώς 15 λεπτά στη διάθεσή σου για να μπεις στο Instagram το 89 Rainbow, να κάνεις follow, να βρεις πάνω-πάνω το post του διαγωνισμού και να γράψεις τη σωστή λέξη στα σχόλια. Όμως προσοχή, έχεις μόλις 15 λεπτά, όχι παραπάνω χρόνο. Οπότε, συντονίσου, άκουσε το σύνθημα και μπες δυνατά. Rainbow on the road και φύγαμε.
1: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
2: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
1: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
2: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
5: Οχ!
4: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

και τα synthesizers εδώ να δίνουν recital. Radio Gaga, Queen. Καλημέρα στον Γιώργο Γεωργιάδη. Καλημέρα και στην καλή μου φίλη τη Φίβη. Και να σου λοιπόν που ερχόμαστε σήμερα και συζητάμε και τι γίνεται. Σε πολλές των περιπτώσεων θέλουμε να φάμε κάτι υγιεινό, αλλά έχουμε αφήσει το χρόνο να περάσει, καθότι όλοι και όλες έχουμε πολλές ανηλυμένες υποχρεώσεις, να φανκικότες δηλαδή από υποχρεώσεις. Κατά τη διάρκεια της ημέρας φτάνεις, έχεις ξελιγωθεί, γουργουρίζει το στομάχι και εκεί που έχεις κάτι να ετοιμάσεις για να φας, βαριέσαι να το κάνεις μέσα σε 10-15 λεπτά και παραγγέλνεις απ' έξω. Κοινώς σαβουρώνεις. Το έχω κάνει πολλές φορές. Το έχω κάνει και την έχω πατήσει ακριβώς για αυτό το λόγο. Αλλά προσέξτε να δείτε, κυρίως για τους εργένιδες και τις εργένισες. Υπάρχει η λύση, αλλά και για τις οικογένειες. Όταν φτιάχνετε φαγητό, αυτό που περισσεύει, γιατί όταν είσαι ένα άτομο, θα περισσέψει σίγουρα φαγητό. Ή αν θα κάνεις μια πίτα, αν θα κάνεις μουσακά, αν θα κάνεις παστίτσιο, θα καθίσεις μια Κυριακή, έχεις όρεξη να παίξεις με το φαγητό και να ετοιμάσεις τις μερίδες σου. Τις βάζεις την κατάψυξη, μεριδοποιημένες, τις βγάζεις, έχεις έτοιμο φαγητό από βραδύς. Κάνεις μια σαλάτα, έχεις το ψωμάκι σου, τελείωσες. Τώρα, όσον αφορά τα σνακ, έχεις να κάνεις ένα τοστάκι με γαλοπούλα και κασεράκι να προσέξεις τη διατροφή σου ή με τόρνο και το κάνεις μέσα σε δευτερόλεπτα, σε λίγα λεπτά δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να παραγγείλεις, πιο πολλή ώρα θα περιμένεις. Το βασικό όλων είναι να υπάρχει έτοιμο το φαγητό, το κυρίως γεύμα. Αν το έχεις αυτό, μπορείς να διαχειριστείς μια πιο υγιεινή διατροφή. Αν όμως αφήνεις τον εαυτό σου να ξελιγωθεί και δεν μαγειρεύεις καθόλου ή δεν κάνεις, ας πούμε, μακαρόνια με σάλτσα και να φυλάξεις να κάνεις παραπάνω σάλτσα για να τη χρησιμοποιήσεις σε άλλη μερίδα μακαρόνια ή και στις πίτσες ακόμα, τότε την πάτησες.

Το έχω πει πολλές φορές, θα το πάλι μία. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Σούπερ τραπ, αγαπημένη μου. Ρότζερ Χότσον. Μέγας ποιητής και τραγουδοποιός. Breakfast στην Αμερική. Καλημέρα στο Σάββα που έρχονται εκεί στον δρόμο Θεσσαλονίκη. Ευζώνουν τα παιδιά. Καλό δρόμο να έχετε. Να φτάσετε με το καλό. Καλημέρα στον Νίκο Τσικούνη. Καλημέρα και στον άλλον, τον Σάββα και στη Δημούλα να πω, η οποία ζορίζεται πάρα πολύ να ξυπνήσει. Γιατί τη αρέσει να κοιμάται. Μια χαρά κάνει, Δημούλα μου, και εγώ το ίδιο θα έκανα στη θέση σου. Να ξέρεις τώρα, όσον αφορά την κίνηση, να πάμε λίγο περιφερειακή οδό και να δούμε εκεί που γίνεται πραγματικά ο χαμός, ξεκινώντας από Μαλακοπή, όπως έρχεστε από ανατολικά προς δυτικά, μέχρι να φτάσετε στη διασταύρωση με τα Πεύκα, θα πάτε σημειωτών σε κάποια σημεία. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά έχουμε και εκεί κίνηση. Είναι μετά όμως το 424 στην Ανηφόρα και θα σας πάει έτσι μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Οπότε να το έχετε κατά νου. Οι υπόλοιποι δρόμοι δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, οι κεντρικοί. Σιγά σιγά όμως και εκεί θα αυξηθεί η κατάσταση. Δείξτε υπομονή για το όνομα του Θεού. Εδώ θα είμαστε. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω με δύο υπέροχα τραγούδια. Το πρώτο ήδη το ακούμε από Red Hot Chili Peppers, Darkness Exists, και Moonlight Shadow από Maggie Reilly. Συνεργασία πάντοτε σε ένα τραγούδι το οποίο έγραψε μουσικά ο Mike Oldfield. Θέλω να έχετε το νου σας στο κεφάλι σας, να προσέχετε, δεν θέλω νεύρα, ζούμε σε μια εποχή αρκετά επικίνδυνη για καυγάδες και αν μη τι άλλο δεν χρειάζεται να χαλάμε τη ζαχαρένια μας. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6 ώρα. Από μένα, γεια και χαρά σας.

0: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
2: Πού πέρασες?
1: Στο μεταπτυχιακό.
2: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
1: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
3: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: 89 Rainbow.
9: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
10: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο παιδι

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow.
4: Καλή σας ημέρα. Εδώ θα είμαστε με το Rainbow Morning Show. Όλια και Αντώνη, στην παρέα σας φυσικά και σήμερα μέχρι τις 11.

0: 6943-80-80-89, το νούμερο του Viber. Εκεί οι πρώτες καλημέρες, οι δεύτερες καλημέρες, ό,τι θέλετε εσείς τέλος πάντων.
1: Μια καλημέρα να είναι, πες την και πες τη χάμω. 6943-80-80-89, λοιπόν. Σαν σήμερα έχω παρατηρήσει ότι γιορτάζουν οι Ειρήνες.
0: Γεια σου, χρόνια πολλά, βρε Ειρήνη.
1: Χρόνια πολλά και που κερνάτε. Λοιπόν, επίσης έχουμε μια σειρά από επετείους.
0: Πολλές.
1: Ναι. Απομονώνω την Ευρωπαϊκή Μέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης.
0: Okay.
1: Διότι συνδέεται με κάτι το οποίο αφορά βέβαια στα άτομα με αναπηρία, αλλά αν το διευρύνεις λιγάκι, είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να μπορεί να συντηρεί τον εαυτό του από όποια θέση και αν βρίσκεται. Και το ότι αυτό είναι μια αξία και ότι η σημερινή μέρα την υπογραμμίζει, εμένα κάπως με συγκινεί.
0: Επίσης, κάθε χρόνο, σαν σήμερα, στις 5 Μαΐου, τιμάται η Μέρα της Ευρώπης από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενός διεθνούς οργανισμού που περιλαμβάνει στους κόλπους του όλες τις δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης.
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρετε, είναι και αυτό ανάμεσα σε άλλα. Θέλετε να πάμε να δούμε λίγο στη χρονοκάψουλα, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα.
1: Θα πάμε στο 1916, αυτό παίζουμε μόνο.
0: Θα πάμε.
1: Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι από αυτό το έτος και έπειτα, το 1916, θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Πράγμα το οποίο οι φίλοι μου χαρακτηρίζουν την αρχή του τέλους μαζί με όταν βγάλαμε αφημί. Τροπή σας.
0: 2002, Παναθηναϊκός νικάει 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του.
1: Είναι μια σημαντική σελίδα στον ελληνικό αθλητισμό. Οπότε καλά κάνουμε και τη θυμόμαστε. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά.

0: Θέλεις να μην το παίζεις λίγο υπεράνω και εργασιομανής και Gen Z και δεν ξέρω εγώ τι και ότι και καλά δεν ξέρεις ποια είναι η επόμενη αργία.
1: Δεν το δυνατόν. Παίζω, είναι αλήθεια αυτό που συμβαίνει.
0: Εδώ έχουμε δει Πάσχα 27, πότε πέφτει για να ξέρουμε. Κατάλαβες, για το ψυχολογικό μας ορίζοντα.
1: Το είδαμε μαζί.
0: Όχι, δεν το είδαμε μαζί.
1: Τότε γιατί τη μιλάς επιθετικό, δεν κατάλαβα.
0: Αυτό λέω, εσύ το παίζεις υπεράνω.
1: Εμένα πότε μου πού σταματάω.
0: Ναι, πέρα από αυτό όμως, ναι. Είχαμε την πρωτομαγία, την πρωτομαγία, την αργία.
1: Μαγεία η πρωτομαγία.
0: Μαγεία η πρωτομαγία, έτσι. Αλλά μαγεία θα είναι και η επόμενη, διότι θα μας βρει στις παραλίες. Πραγματικά τώρα δεν το έχεις ψάξει και δεν ξέρεις πότε είναι η επόμενη αργία.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά τα πράγματα.
0: Δεν
1: σου είπα
0: το
1: κάτι. Δουλειά μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Πότε είναι η επόμενη αργία.
0: Δεν θα σου πω, θα το συζητήσουμε σε λίγο όλοι μαζί.

0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Rainbow Morning Show και 89 Rainbow. Δεν σας κρύβω ότι είμαι πάρα πολύ ταραγμένη. Έχω χάσει τελείως την μπάλα. Κάτι που νομίζω ότι συμβαίνει στις εργαζόμενες μαμάδες. Εκεί που νομίζω ότι το παιδί σου έχει φύγει κανονικότατο για το σχολείο, σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει: αποφάσισα σήμερα να πάρω σχολικό ρεπό.
1: Ωραίος.
0: Του λες: τι είναι το σχολικό ρεπό? Είναι κάτι που έχει θεσμοθετηθεί, το αναγνωρίζει ο νόμος. Ο οποίος λέει ότι πρέπει να πηγαίνετε σχολείο.
1: Δεν το ξέρεις το σχολικό ρεπό?
0: Όχι, μου λέγω: νιώθω πάρα πολύ κουρασμένος χτες, διότι ήταν και πολύ εντατική ημέρα με την ποδηλατάδα που κάναμε και όλα τα σχετικά.
1: Εσύ φταίς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τον έβγαζε η ποδηλατάδα.
0: Όχι, ήθελε. Και ανακάλυψε ότι με το ποδήλατο πολλά πράγματα που φαίνονται πολύ μακριά με τα πόδια είναι πάρα πολύ κοντά. Οπότε σήμερα το παλικάρι ήταν κουρασμένο, δεν μπορούσε να πάει σχολείο.
1: Αυτά είναι.
0: Περίμενε τεχνιέντος να φύγω εγώ για τη δουλειά. Έτσι. Να μην το πάθω το εγκεφαλικό από κοντά. Καταλαβες, να έχω ένα μικρό τίζερ από κοντά. Παιδιά, ειλικρινά σας λέω, από τη σύγχυση δεν μπορώ να πάρω ανάσα.
1: Όχι, ρε, δεν θα συγχύζεσαι.
0: Πώς δεν θα συγχύζομαι?
1: Θες χαλαρή. Τι θες, δεν θα πει, δεν θα μην πας σχολείο, κάτσε εδώ.
0: Δεν μου έχει δώσει τέτοιο χάπι. Ο γιατρός. Πού είναι αυτό το χάπι?
1: Θα σου συστήσω το δικό μου, εγώ, μη στεναχωριέσαι. Τα δίνει έτσι, να μοιράζει. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζουμε να είστε καλά. Τα μηνύματά σας έχουν έρθει εδώ στο 6943-80-80-89. Να πούμε μερικές καλημέρες.
0: Να πούμε μερικές καλημέρες, μου επιτρέπεις να ξεκινήσω.
1: Φυσικά.
0: Από τον Βασίλη που του πέτυχα χθες οικογενειακός, και καθότι τη μεγάλη του κόρη, η οποία είναι καμιά 80 χρόνια μικρότερη από μένα και με περνάει καμιά 80 κεφάλια, είναι συνωνόματι και τη λένε όλια. Είναι πάρα πολύ ωραίο που σας συναντάμε έξω στην πόλη και ο ένας αναγνωρίζει τον άλλο και χαιρετιόμαστε και αγκαλιαζόμαστε και μιλάμε.
1: Έτσι,
0: γίνεται nice. Πολύ πραγματική αυτή η σχέση.
1: Καλημέρα λοιπόν στη Μαρία, τον Βασίλη, τον Βαλάντη, τον άλλο τον Βασίλη, τον Θοδωρή, τον Αντρέα. Καλημέρα στον Λεωνίδα, καλημέρα στην Μερόπη.
0: Α, τη θυμήθηκε και τη Μερόπη, γιατί δεν έχει πει κανένα κορίτσι.
1: Καλημέρα στην
0: Νικολέτα, στη Γεωργία, στην Ελεάνα, στη Δήμητρα, στην Μέρη.
1: Στο Σάβα, καλημέρα.
0: Δηλαδή, πραγματικά, ναι. Ήταν ένας έμφυλος διαχωρισμός της καλημέρας.
1: Εδώ ρωτάει η Μαρία, τι τάξη είναι όλια μου?
0: Πέμπτη Δημοτικού Μαράκη.
1: Πέμπτη Δημοτικού Μαράκη. Είναι τώρα στα τουζένια του.
0: Εκεί που ξεκινάει η επανάσταση. Σας είπα εγώ, είναι πρόβλημα. Έγινε 11 χρονών. Το κατάλαβα, όχι γιατί είδα τα κεράκια στην τούρτα. Τον κοιτάω περίπου από το ίδιο ύψος. Όχι ότι είμαι και το πρώτο μπόι εγώ, αλλά δεν είναι και σωστό 11 χρονών να το κοιτάω από το ίδιο ύψος.
1: Λοιπόν, πώς θα κοιτούσαμε τους δρόμους της πόλης τώρα, αν ήμασταν από ψηλά και τους βλέπαμε? Τι θα βλέπαμε, θα μας πεις?
0: Ναι, θα σας πω αμέσως. Θα βλέπαμε κατευθείαν ότι υπάρχει πρόβλημα στην περιφερειακή οδό και συγκεκριμένα είναι γύρω από τον κόμβο της Τριανδρίας που εντοπίζεται το πρόβλημα. Είναι κυρίως οι οδηγοί που οδηγούν από τα ανατολικά προς τα δυτικά που θα ταλαιπωρηθούν σε αυτό το σημείο. Ενώ από το αντίθετο ρεύμα υπάρχει ένα ανάλογο μποτιλιάρισμα στα Πεύκα, ενώ η περιφερειακή ξεθυμένη τελείως στον κόμβο της Μουδανιών πριν στρίψετε είτε για Μουδανιών είτε για Καλαμαριά. Στην Μίκη Θεοδωράκη βλέπω να έχει αρχίσει να μαζεύεται κόσμος, αλλά δεν έχουμε ακόμα μποτιλιάρισμα εκεί.
1: Για σήμερα να δούμε τα του καιρού. Ηλιοφάνεια αναμένεται, Τρίτη σήμερα. Και η θερμοκρασία, παιδιά, ακούστε λίγο, θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Γεμάτο, δεν ακούγεται?
0: Ωραία,
1: δεν ακούγεται?
0: Ναι. Καλό.
1: Μείνετε στην παρέα μας.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
5: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στο Sport Depot ξεκινά κάθε αθλητική εμπειρία. Το μεγαλύτερο sport store της Βόρειας Ελλάδας σε περιμένει στην 26η Οκτωβρίου 43 στο λιμάνι με 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ. Κάθε άθλημα, κάθε brand, κάθε στυλ σε ένα σημείο. Sport Depot.
7: 89 Rainbow.
8: Ξύπνα, ξύπνα,
1: τι?
8: Ήρθε! Ένα παίξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι.

0: πονηρούλιδες.
1: Ποιος είναι?
0: Εσύ όχι. Εσύ όχι. Εσύ το δήλωσες από την αρχή. Δεν με απασχολεί πότε είναι η επόμενη αργία. Όταν θα έρθει, θα την αντιμετωπίσω, θα την διαχειριστώ. Στο κάτω-κάτω, τα καλά πράγματα δεν χρειάζονται προετοιμασία. Ως γνωστόν.
1: Είναι και αυτό.
0: Καταλάβατε, οι υπόλοιποι όμως δεν είστε σε αυτή την κατηγορία ή τέλος πάντων κάποιοι ολίγοι που έχετε στείλει το μήνυμά σας και ναι, ξέρετε πότε είναι η επόμενη αργία. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν είναι
1: τελειά. Είναι του Αγίου Πνεύματος, λέει η Μαρία.
0: Δεν είναι σίγουρο, θα το επιβεβαιώσουμε σε λίγο. Συμφωνείτε και οι υπόλοιποι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το επόμενο τρίμερο. Αλλά αυτό που συζητάγαμε είναι πώς γίνεται να μην το ψάχνεις. Πώς γίνεται να μην το ψάχνεις. Και να σας πω κάτι.

0: τεμπελιά. Όσοι με ξέρετε, ξέρετε ότι με τη λέξη τεμπελιά δεν έχω καμία σχέση. Αλλά χρειάζεται να ξέρεις πότε είναι η επόμενη ανάσα για να μπορέσεις να ρυθμίσεις κάπως τον εαυτό σου.
1: Είναι γιατί, αλήθεια αυτό.
0: Γιατί γελάς πονηρά. Βρήκε κι άλλη αργέντια άμεσα.
1: Διαβάζω ένα μήνυμα να φέρει το προηγούμενο θέμα που είχαμε με τα πιτσιρίκια, αλλά εντάξει.
0: Θα το διαβάζω κι εγώ μετά. Έτσι. Λοιπόν, μπείτε στη συζήτηση στο 6943-808089. Είστε από αυτούς που ψάχνουν πότε είναι η επόμενη αργία, πότε θα πάρετε το επόμενο ρεπό για να μπορέσετε να ρυθμίσετε τον εαυτό σας. Είναι κάτι που σας είναι παντελώς αχρίαστο. Όποτε είναι να έρθει, ας έρθει.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Ήρθαν τα μηνύματα φωνή, και είναι πολλά.
1: Φωνή λαού, οργή Θεού. Διότι συζητάμε αν είμαστε από αυτούς τους χαρακτήρες που ψάχνουμε την επόμενη αργία ή όχι, για να ξέρουμε, βρε παιδί μου, την επόμενη ανάσα.
0: Ο Άλεξ.
1: Περίμενε.
0: Τι?
1: Ο Θανάσης. Φτάνει με τις αργίες, έχουμε βάλει 100 κιλά.
0: Ναι, οι αργίες φταίνε, Θανάση μου.
1: Μα καθόμαστε, ναι, τρώμε, Θανάση. Τι δεν καταλαβαίνει αυτός. Παιδιά, τον Αντώνη μην τον ακούτε. Είναι γυμναστηριακός, δεν νιώθει. Δηλαδή, λέγαμε 30.000 αυγά του καταναλώνει μέσος άνθρωπος και είχα 12 γυμναστηριακούς που λέγανε 100.000 πρώτο λιγότερο και τέτοια.
0: Μόνο 30. Λοιπόν, ξαφνικά λέει γίνονται όλοι οι μερολογιακοί αναλυτές. Αν είναι αργία, πέφτει Τρίτη, παίρνει Δευτέρα άδεια, το κάνει τετραήμερο. Αν πέσει Πέμπτη, παίρνει και Παρασκευή, πα πενθήμερο. Ζήσει το όνειρο. Θέλουμε μουσικάρες, λέει.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις, το ζεις το όνειρο στο πενθήμερο. Δηλαδή, ούτε Πάσχα τέτοια χαρά να έχεις πενθήμερο. Αλλά βλέπω γενικά ότι εδώ και ο Γκρέγκ λέει: οριακά μετράω τις μέρες μέχρι το επόμενο ρεπό. Έτσι. Και όχι, δεν είμαι τεμπέλης. Ναι, είμαστε κουρασμένοι. Σαν τον γιο πιανού που λέει: έβαλε τον μεγάλο στο αυτοκίνητο και μου είπε: σε παρακαλώ, είμαι κουρασμένος, δεν με καταλαβαίνεις.
0: Ναι, δεν με καταλαβαίνεις.
1: Τι το έγραψε.
0: Γυμνάσιο, άλλο. Καλημέρα, λέει: 233 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτό θα πω μόνο, η Ευδοκία.
1: Ο Σπύρος έχει το κουρασμένο νιάτο, να ξέρετε. Η Βικτώρια λέει: μου αρέσουν πολύ οι αργίες και πραγματικά τις χρειάζομαι, αλλά ποτέ δεν τις ψάχνω. Μου αρέσουν οι εκπλήξεις.
0: Παντελώς τα χρειάζεται, λέει. Αγρότης είμαι, δεν έχουμε αργίες εδώ.
1: Πες τα.
0: Εκτός από τα σημαντικά, εννοείται.
1: Ναι, ναι. Έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος. Διότι όντως, παιδιά, εμείς πηγαίνουμε με ένα ρολόι, με έναν εργοδότη, με ένα πρόγραμμα.
0: Οι άλλοι θα πάνε το πρωί και θα ποτίσουν.
1: Και τον καιρό.
0: Και αν έχουν ζώα και θα τα ταΐσουν.
1: Το ρωτούσα, ξέρεις, αυτό όταν έμενα στη Σαμοθράκη. Εγώ είχα ζει από τη Θεσσαλονίκη, δεν ήξερα, ας πούμε, τη ζωή των ανθρώπων, ναι, που είναι κτηνοτρόφοι. Και λέγανε: δεν φεύγετε διακοπές.
0: Ναι, φεύγουν.
1: Και μου δείχναν τα ζώα. Και εγώ δεν καταλάβαινα γιατί μου δείχναν, ναι, τα ζώα. Με λέγανε: εγώ του ρωτάω αν φεύγουν διακοπές. Γιατί μου δείχνουν τα πρόβατα.
0: Εκεί δεν έχουν dog sitters και cat sitters. Sheep sitter, φίλε.
1: Να σου πω κάτι. Είναι τόσο απελπισμένα και απελπιστικά τα πράγματα στην πόλη. Πάλι μου έλεγε σε μένα.
0: Να ξέρεις, sheep sitter. Μη γελάς. Θα γίνω sheep sitter. Τελειώσαμε.
1: Sheep sitter.gr. Με έναν μόνο εργαζόμενο. Αντώνιο Ζόκο.
0: Τη φλογέρα μου και στα βουνά.

0: Εδώ είμαστε, 89 Rainbow, Rainbow Morning Show. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας. Μέχρι το ρολόι να δείξει 11, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Όχι, δεν θα σβήσει 11 η ώρα ο ήλιος.
1: Άκουγα εγώ το Serenade, είχα ξεφύγει τελείως εντωμεταξύ. Ακούω τον Αντώνη να μιλάει μόνος του. Λέω σε ποιον μιλάει, βλέπω και τα κόκκινα φωτάκια. Αχ, λέω στον κόσμο σου μιλάει.
0: Λοιπόν, χρειάζεσαι μια ανανέωση, σε βλέπω τώρα. Δηλαδή, όπως σε παρατηρώ, τι θες την ανανέωσή σου και δεν θες μόνο εγκεφαλικά. Έτσι, θες και ιδανικά στην καρδαρόμπα σου μια ανανέωση.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι και το look μας μπορούμε να ανανεώσουμε και παράλληλα μπορούμε και να κερδίσουμε.
0: Αλλά λοιπόν, αυτά θέλω να ακούω, συνδυασμοί που σκοτώνουν, πώς.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε όλοι μαζί στο My Day, συγκεκριμένα στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Βρίσκουμε το κουπόνι και παίρνουμε έκπτωση 20% για τις αγορές μας στο About You. Άσε που μπορείτε να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα, πολλά ακόμα. Περιμένεις.
0: Τίποτα δεν περιμένω. Είναι όλα τα coupons. Οπότε μπαίνω.
1: Ωραία.
0: Δεν περιμένω. Καταλαβαίνεις.
1: Εξαιρετικά.
0: Ναι. Λοιπόν, πώς είστε, καλά είστε. Βλέπουμε τα μηνύματά σας. Με κέφια ξεκίνησε η μέρα σας και πολύ χαρούμενοι είμαστε γι' αυτό. Και δεν θα το αλλάξουμε αυτό. Ίσα-ίσα θα το ενισχύσουμε λίγο αργότερα, διότι θα έχουμε και τους διαγωνισμούς μας και τα παιχνίδια μας και τα δώρα μας. Τώρα.
1: Πολύ καλά. Πες λίγο αργότερα, γιατί τώρα πάμε στην κίνηση. Κάτω τα κέφια. Όχι, όχι, παιδιά, τα πράγματα δεν είναι τραγικά. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε δει πολύ πιο ζώρικα πράγματα. Έχουμε ένα μποτιλιάρισμα καλό στην περιφερειακή οδό και για τα δύο ρεύματα στον κόμβο της Τριανδρίας. Ταλαιπωρούνται αυτή την ώρα περισσότερο οι οδηγοί, οι οποίοι κινούνται από δυτικά προς τα ανατολικά, καθότι καθ' όλο το μήκος του δρόμου υπάρχει μια κάποια ταλαιπωρία και αργές ταχύτητες. Το άλλο ρεύμα κινείται πιο αξιοπρεπώς. Στο καθοδικό της Μίκη Θεοδωράκη έχουμε μια κάποια κίνηση και μποτιλιάρισμα στον Βαρδάρη. Αυτά περίπου βλέπω αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 89 Rainbow.
8: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
9: Βελέα Home.
8: Και για καρβατοκάμαρες?
9: Βελέα Home.
8: Κουζίνες?
9: Βελέα Home.
8: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
9: Πάλι Βελέα Home.
8: Γρήγορη παράδοση?
9: Βελέα Home.
8: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
9: ξέρεις.
8: Βελέα Home.
10: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Έριξα ήδη μια απίθανη είδηση στον Αντώνη. Οπότε προσδεθείτε. Αυτή η ώρα θα είναι πιο δυνατή από ποτέ στο Rainbow Morning Show.
14: Δεύτερη ώρα εδώ στο 89 Rainbow. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας. Μην ξεχνάτε, αυτή την ώρα θα παίξουμε Story Express. Αλλά φυσικά θα έχουμε και την καλή είδηση ημέρα σε λίγο. Βέβαια θα σας ρωτήσουμε και την απίθανη ερώτηση. Έτσι. Καταλαβαίνετε τώρα, έχουμε πολλά πράγματα. Μηνύματά σας εξακολουθούν και έρχονται εδώ στο Viber 6943 80 80 89. Καλημέρα στην Δημούλα. Ποια είναι? Ναι, και καλημέρα και στον Δημήτρη. Καλημέρα στην Άννα. Καλημέρα
13: στην Κρίσα, στη Δανάη, στη Μαρίνα.
14: Συνονόματα τον Αντώνη. Καλημέρα, παιδιά, γενικότερα.

0: 3 μετά τις 9, καλή σας ημέρα, καλώς ήλθατε. Δεύτερη ώρα Rainbow Morning Show, 89 Rainbow.
1: Και ώρα να μιλήσουμε για το greenwashing. Διότι είναι και Τρίτη και πρέπει και λίγο να είμαστε σοβαροί.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι το greenwashing? Το greenwashing είναι οι ενέργειες που ισχυρίζονται ότι κάνουν μεγάλες εταιρείες,
0: ναι,
1: προκειμένου παράλληλα με την παραγωγή τους να προστατεύουν και το περιβάλλον.
0: Πράσινο ξέπλυμα.
1: Πράσινο ξέπλυμα κανονικότατο.
0: Δολάριο.
1: Λοιπόν, αν μας έρθει στο μυαλό πλατφόρμα με κινέζικα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε κατά κόρον όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Υφήλη ολόκληρη,
0: ναι,
1: θα μας έρθουν 2 ονόματα. Λοιπόν, όχι το ένα, το άλλο έχει φάει μια ωραιότατη ποινή 1 εκατομμυρίου ευρώ από την μια ιταλική αρχή η οποία σχετίζεται με την έρευνα σε τέτοιου είδους πράγματα,
0: mm-hmm,
1: διότι διαπιστώθηκε φυσικά ότι γίνεται ένα πράσινο ξέπλυμα και ότι ενώ υπάρχει μια ολόκληρη καμπάνια για το πόσο περιβαλλοντικά υπεύθυνα είναι αυτά τα προϊόντα και πόσο η απόρριψή τους έτσι και η ανακύκλωσή τους αλλιώς, όλο αυτό αποδείχτηκε ένα ψέμα, καθαρό μάρκετινγκ χωρίς τίποτα από πίσω.
0: Πού είναι εδώ η κοινή γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε?
1: Υπάρχει κοινή γραμμή.
0: Θέλω να σου πω με ποια έννοια το λέω, γιατί τώρα βλέπεις από ιταλική αρχή έπεσε το πρόστιμο. Θα μπορούσε να πέσει το πρόστιμο από μια ευρωπαϊκή αρχή, λοιπόν.
1: Το ένα δεν αποκλείει το άλλο και έχει ήδη λάβει πολλά μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Αλλά θέλω να μείνουμε στην καλή είδηση τη ημέρα που είναι ότι όποιο κάνει μια βρωμιά, αργά ή γρήγορα θα πιαστεί.
0: Α, καλά.
1: Το γύρισα αλλού τώρα, το έκανα ισοπικό.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Mm.
0: Όλα γυρνάνε τσούκου τσούκου.
1: Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη.
0: Πόσο πια.
1: Μετά τι γίνεται?
0: Μετά δεν ξέρω.
1: Τρεις και τον τζακώσανε, λέει.
0: Μάλλον, αλλά δεν ξέρω, δεν μου είχε τύχει.
1: Έλα, η παροιμία πώς συνεχίζει.
0: Τρεις
1: και τον τζακώσανε.
0: Με προβλημάτισε αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Δεν
1: αν
0: ξέρω.
1: Κάνουμε λάθος, πείτε 6, 9, 43, 80, 80, 89. Μην εκτιθέμεθα.

0: Another Brick in the Wall, Pink Floyd, 12 μετά τις 9, 89 Rainbow, 5 του Μάη, 3 και την κακή του μέρα, λέει.
1: Γιατί?
0: Ο δημόσιοφος λαός, λέει ο George.
1: Α, είναι έτσι, συνεχίζει η παροιμία.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, εντάξει, το μάθαμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Να σας πω κι εγώ τρεις λέξεις τώρα, να μου πείτε εσείς μια ιστορία.
0: Γιατί να μας πεις τις λέξεις τώρα.
1: Για να παίξουμε Story Express.
0: Μάλιστα.
1: Διότι είναι το εισιτήριό σας αυτή η νίκη, προκειμένου να πάρετε κάποιον που αγαπάτε και να πάτε στην πλατεία Ναυαρίνου 10 να απολαύσετε ένα ωραιότατο brunch στο Fluffy Brunch.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-320-384 και από τις τρεις λέξεις που σας δώσει η Όλια να στήσετε μια μικρή ιστορία για να κερδίσετε αυτό το δώρο. Εύκολα πράγματα. 2310-320-384, τηλεφωνείτε τώρα.

0: Σήμερα τις λέξεις θα τις πω εγώ.
1: Καλύτερα
0: θα
1: όχι.
0: Θα με αφήσεις.
1: Καλύτερα όχι.
0: Όχι.
1: Σάβα, κάνε του τάκλιν και διώχτων. Δεν θα πάει σε καλό αυτό. Καλημέρα στο Σάβα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι γίνεται, ε? Έχω λόγο που το ρωτάω με αυτό το ύφος, το τι γίνεται. Τι γίνεται, για πες τη νέα.
2: Ποιος, εγώ?
1: Εσύ. Του ζώου τα ξέρω.
2: Εγώ στο χωράφι είμαι αραιώνο.
1: Εσύ στο χωράφι είσαι.
0: Τα αραιώματα είναι.
1: Ένα άλλο κορίτσι εδώ που μου στέλνει εμένα από το πρωί ότι είναι στη Λαϊκή και μια καλημέρα στο Σάβα.
0: Το νοιάζεται.
1: Μήπως είσαι εσύ αυτός ο Σάβας ή είναι κάποιος άλλος?
2: Εγώ είμαι και η κοπέλα μου είναι αυτή που είναι στη Λαϊκή.
1: Η κοπέλα σου, η Δημούλα. Τη βλέπω τώρα στη φωτογραφία. Τι κούκλα είναι αυτή.
0: Άρα εσύ στο χωράφι, η άλλη στην πώληση. Ωραίο. Ωραίο,
2: μπράβο, ναι.
0: Ωραίο σύστημα, να χαρώ εγώ, μια
1: και
0: χαρά.
1: Και τι σας ενώνει, ποιο είναι το ραδιόφωνο που σαν τόξο σας ενώνει? Πάμε λίγο όλοι μαζί.
2: 89
1: Rainbow, έτσι ακούστηκε. Λοιπόν, έχω τρεις λέξεις και τη δυνατότητα να σας στείλουν εσένα και την όμορφη κοπέλα σου κατευθείαν πλατεία Ναυαρίνου 10. Ενδιαφερόμαστε?
2: Ενδιαφέρομαι.
1: Πάμε να παίξουμε.
0: Σταματάει η μουσική λοιπόν και πάμε να ακούσουμε τις τρεις λέξεις από την Όλια καθαρά. Έχεις 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για την ιστορία σου.
1: Οι λέξεις, Σάβα, για σήμερα είναι φλοκάτι, σφουγγαρίστρα, τράπεζα.
0: 10 δευτερόλεπτα τώρα.
2: Φλοκάτι, μπορούμε να την αλλάξουμε, μήπως?
1: Όχι, δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Τι διαπραγμάτευση είναι αυτή? Επίσης είπαμε χωράφι, την άλλη στείλε μου για διαπραγμάτευση. Λοιπόν, όχι, αλλά πάμε εδώ στο 10 δευτερόλεπτο. Τώρα κάναμε κουβέντα.
0: Κάναμε κουβέντα,
1: ναι. Άντε,
0: λοιπόν. Τις θυμάστε τις λέξεις?
1: Φλοκάτι,
2: είπες,
1: σφουγγαρίστρα και τράπεζα.
0: Εντάξει, πάμε.
2: Ωραία.
0: 11.
2: Πήρα τη σουγκαρίστρα μαζί με το φλοκάτι και έφυγα στην τράπεζα.
1: Αφού δεν ανέβηκες πάνω στη φλοκάτι, σαν τον. Ποιος ήρωας ήταν, ο Αλαντίν?
0: Ο Αλαντίν, ναι, με τα χαλιά.
1: Λοιπόν, ναι, ανεβαίνετε, ναι, πάνω στη μαγική φλοκάτι και πηγαίνετε κατευθείαν για μπραντς με πάρα πολύ αγάπη από τον 89 Rainbow. Το Whiskey We're Here δεν μπορέσαμε να το παίξουμε ακόμα, αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να σας ενώσουμε σε ένα ωραίο πρωινό μεσημεριανό.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Σάβα, τι καλλιεργούμε?
2: Καλλιεργώ από ροδάκινο, νεκταρίνη, κεράσι, βερίκοκο, ακτινίδιο.
1: Πού είσαι, πού είσαι εδώ, στη Ρόζε Παρχία? Πού είσαι?
2: Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή στο σανδάλι του νομού Πέλλας.
0: Στην Πέλλα.
1: Σανδάλι του νομού Πέλλας.
0: Εξαιρετικά.
1: Ανοίξτε τους χάρτες σας, ρε μάλια, δεν ξέρετε που είναι το σανδάλι, ούτε okay. Εγώ. Θα το ψάξουμε.
2: Δεν ξέρουμε που είναι. Έχουμε 100 κατοίκους εδώ, παιδιά, πραγματικά. Α, είναι πολύ μικρό χωριό.
1: Έχει σχολείο?
2: Δεν έχει σχολείο.
1: Αυτό ο πόνος.
0: 100 κατοίκου σου λέει.
1: Αυτό
0: είναι
1: ο πόνος.
0: Ναι.
1: Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Σας ακούμε όταν μας μιλάτε. Καλά. Φιλιά πάρα πολλά. Καλή συνέχεια στη μέρα.
0: Καλά να περάσετε.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια.

0: 26 μετά τις 9, εδώ είμαστε από τα 9 Rainbow και Rainbow Morning Show. Όλια και Αντώνης με πληροφορία στα χέρια τους, παρακαλώ.
1: Και 15 χρόνια στον πλανήτη. Όπ, δεν είναι αρκετά, αν είστε λιγότερα. Διότι όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15.
0: Αυτό τι σημαίνει τώρα? Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών, που ουσιαστικά θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social και των κινητών συσκευών.
1: Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ανάγκη για προστασία και ισορροπία, μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ.
0: Οπότε τώρα έρχεται εδώ η Vodafone, αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις. Όπως για παράδειγμα εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν φυσικά υγιή όρια.
1: Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα για αυτό το θέμα μαθαίνουμε στο vodafone.gr.
0: Και περισσότερα για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μαθαίνουμε τώρα από την Όλια.
1: Αν εξαιρέσουμε την περιφερειακή οδό, η οποία ταλαιπωρεί τους οδηγούς όταν κινούνται από δυτικά προς ανατολικά, πρώτον μετά τη διασταύρωση με τα Πεύκα και δεύτερον στην Τριανδρία μέχρι περίπου τα Κωνσταντινοπολίτικα, και τους οδηγούς που οδηγούν από τα ανατολικά προς τα δυτικά επίσης στον κόμβο της Τριανδρίας, κάτι άλλο σημαντικό δεν συμβαίνει. Αν μπορείτε να αποφύγετε την Τζιμισκή και να επιλέξετε κάποια ενδιάμεση οδό όπως τη Βόλου, νομίζω ότι θα φτάσετε γρηγορότερα προς τα δυτικά. Η Μίκη Θεοδωράκη, τα αναμενόμενα, αλλά όχι στα χειρότερά της.
0: Όσον αφορά τον καιρό, ηλιοφάνεια αναμένεται για σήμερα και η θερμοκρασία θα φτάσει στα νότερά της εκεί το μεσημεράκι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε εδώ.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: 89 Rainbow.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: αλλά τώρα δεν χρησιμοποιούμε άλλα πράγματα για να τονίσουμε αυτό που θέλουμε να πούμε. Κατάλαβες.
1: Τι είχε πει τώρα σε γυναίκα ο άνθρωπος. Γυναίκες είμαστε άνοιχες, παιδί μου. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Τι δεν καταλαβαίνεις. Και επειδή είμαστε απαλές και έτσι με τα μαλάκια μας και χαμογελαστές όταν θέλουμε, ναι, θα είστε κι εσείς καλοί. Τελείωσε. Ναι. Λύθηκε το έμφυλο ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Πάει.
0: Πάει. Τώρα είναι μια συζήτηση που θα ανοίξει κάποια στιγμή. Αλλά τέλος πάντων δεν την κάνουμε τώρα, διότι τώρα έχουμε άλλα πράγματα
1: τώρα
0: να κάνουμε.
1: Έχουμε απίθανα πράγματα να κάνουμε. Ναι. Για πες, έχουμε απίθανη ερώτηση.
0: Έχουμε απίθανη ερώτηση και θα σας ρωτήσουμε το εξής. Θα σας δηλώσουμε μόνο το εξής.
1: Ναι.
0: Το 61%, το 64%, όχι 61%, συγγνώμη, ναι, μπερδεύω τα νούμερα. Το 61% των ανθρώπων κάνουν αυτό με τα κατοικίδια τους ή στα κατοικίδια τους.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Με τα κατοικίδια τους.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ωραία. Οι άνθρωποι που έχουν κατοικίδιο κάτι, ναι, κάνουν σε σχέση με το κατοικίδιο.
0: Μπράβο. Και είναι το 61% των ανθρώπων αυτό.
1: Ναι, αυτό που δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά μέσα στο 1 και στο 4 και λες, ξέρεις, δεν είναι ότι δεν θυμάσαι τα νούμερα. Λέγεται πρεσβειοποία 1,5 βαθμός. Ευχαριστώ. Οι υπόλοιποι στο 6943.
0: Κάτσε και θέμα.
1: 80, 80, 89. Ναι. Τι κάνουμε με τα κατοικίδια μας.
0: Το 61%.
1: Το 61%. Ναι. Δεν είναι, φαντάζομαι, παιδιά, δεν έχει τη φάτσα του, ας πούμε, τα πάμε βόλτα και κάτι τέτοιο. Να ξέρετε, γελάει πονηρά. Το οποίο σημαίνει ότι κάτι κάνουμε, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
0: Εντάξει, γι' αυτό το ρωτάμε. Αν το ήξερε, δεν θα το ρωτούσαμε, κατάλαβες.
1: Επιμένει να με διορθώνει.
0: 6943 80 80 89. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος, θα έχω δίκιο πάντα.

0: Δεν καταλαβαίνω τη διαφωνία σου. Μανία εκείνα. Μου λέει, τι θυμάσαι την ώρα, τη λέω, ναι, αυτή με τα σκυλιά. Μου λέει, τα σκυλιά, τα κατοικίδια.
1: Ναι,
0: δεν καταλαβαίνω ποια είναι η διαφορά. Επειδή εσείς είστε περίεργοι και έχετε κάτι σαλαμάνδρες, κάτι πίθανες. Κάτι τέτοια περίεργα.
1: Οπότε θα μπορούσα ποτέ να έχω κάτι τέτοιο, να ξέρεις.
0: Καλά, εντάξει, θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
1: Προλαβαίνουμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, προλαβαίνετε να απαντήσετε κι εσείς κι άλλο πάντως στο 6943-8089, διότι ήρθαν πολλές απαντήσεις. Για να τις ανοίξουμε.
0: Έχω πέσει στο μήνυμα του Άρη. Οπότε στην απίθανη ερώτηση της ημέρας, τι κάνει το 61%
1: με τον, τα
0: κατοικίδια
1: του.
0: Ανθρώπων που έχουν κατοικίδια με τα κατοικίδια του. Και απαντάει ο Άρης, φιλιούνται. Ιου. Και το γράφει και από κάτω. Ιου. Αηδία. Το καταλάβαμε, βρε. Το καταλάβαμε. Λοιπόν, κοιμάται μαζί του, λέει το μαράκι.
1: Okay.
0: Και δεν είναι η μόνη που το λέει.
1: Ναι.
0: Συμφωνούν πάρα πολύ. Η Σταματία, να σα πω ενδεικτικά, η Αναστασία. Λοιπόν, η Πινελόπη λέει, χαλάμε τι διακοπέ μα με το να σκεφτόμαστε, είναι καλά το μωρό μα που το αφήσαμε πίσω. Τώρα η Πινελόπη που έχει 2-3 μωρά σταθερά και καταλαβαίνετε και μερικά φιλοξενία, πάνε οι διακοπές.
1: Ναι.
0: Του αγοράζουν πράγματα, κοιμούνται στο κρεβάτι τους, του μιλάνε. Έχει πολλές δυνατές απαντήσεις ο Σάββας στην απίθανη ερώτηση της ημέρας. Το κοιμούνται, έρχεται ξανά και από το μαρινάκι, συζητάνε.
1: Τα λέει, λένε, Έλενα. Ναι, τα λένε, πολύ τα λένε. Η Ιωάννα λέει δύο εναλλακτικές. Ένα δείχνουν, πρώτη δείχνουν φωτογραφίες τους σε αγνώστους. Α, κοίτα το κατοικίδιό μου. Και δεύτερο, τα φυλάνε στο στόμα. Ναι, το έχω δει άπειρες φορές.
0: Ναι,
1: και βγάζουν γλώσσα τα άλλα.
0: Φυλάκια σου δίνει, φυλάκια. Ναι, εντάξει, ειδικά. Τέλος πάντων.
1: Τι φυλάκια, φλάτσα φλούτσα
0: έχει. Έχουμε δει τι κάνουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα πάμε για την σωστή απάντηση στην ερώτηση. Γιατί φαντάζομαι ότι και ο Γιώργος που λέει ότι κοιμούνται μαζί τους, δεν σε βλέπω να χαμογελάς. Άρα μάλλον δεν είναι αυτή.
1: Εντάξει, τώρα θα με βρίσκετε, αλλά δίνουν πολλαπλά ονόματα. Του δίνουν πολλά nicknames.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Το ναι. Σκυλί μου το λέγανε Πόκα, το φώναζα Πόκεμον, Ποκουνελίνο, Κουνελίνο.
1: Ποκ. Και ούτε καν το σκέφτηκε
0: όμως. Ποκούκι.
1: Ναι, δεν σου πέρασε από το μυαλό
0: μου. Όχι, είναι πολύ αυτονόητο.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να φωνάζω το παιδί μου μωρό μου, ας πούμε. Δεν το σκεφτόμουν ποτέ ότι το φωνάζω.
1: Άρα ανήκει στο 61% των ανθρώπων.
0: Ναι. Εγώ τα κάνω όλα, λέει η Όλγα. Ναι, εσύ έχει σκύλο τον Άτλαντα όμως, ο οποίος είναι φατσάρα και εμείς θα τα κάναμε όλα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: τελικά. Αυτή είναι μια ανακοίνωση που ανάλογα με το ποια ηλικία έχεις, παίρνεις και τον ανάλογο τόνο φωνής. Εγώ, ας πούμε, που είναι πάνω από τα 15, θα πω: φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 και θα συμπληρώσει το παιδί κάτω των 15 από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Ακριβώς. Το σημαντικό, παιδιά, είναι να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών.
0: Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ.
1: Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους.
0: Περισσότερα μαθαίνουμε στο vodafone.gr.
1: Πάμε για δρόμους της πόλης, πάμε για κίνηση.
0: Στην καλύτερη εικόνα που έχω δει από τις 8 το πρωί η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, να σας πω πού επικεντρώνονται τα προβλήματα. Λοιπόν, αφενός έχουμε στον κόμβο της Τριανδρίας την περιφερειακή οδό και για τα δύο ρεύματα κάποιες καθυστερήσεις, ενώ είναι μέσα στην πόλη το πρόβλημα και συγκεκριμένα στην Τσιμισκή, η οποία πηγαίνει μποτιλιαρισμένα και με πάρα, πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Επιλέγουμε Σβόλου ή επιλέγουμε Εγνατία για να κινηθούμε προς τα δυτικά. Κατά τα άλλα, όλα καλά.

0: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level.
1: Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
0: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
0: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
0: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 89 Rainbow. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τρίτη ώρα, Rainbow Morning Show. Τι έγινε, βλέπω το Viber, λίγο ησυχάσαμε. Πήγαμε δουλίτσα, προσποιούμαστε ότι δουλεύουμε. Οι πρώτες, έτσι, η πρώτη χαρτούρα, τα πρώτα mail και αυτά. Σε τέτοιο mood είστε.
8: Τα πρώτα όλα. Αυτή είναι η τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show. Εδώ στα 89 Rainbow με την Όλια και τον Αντώνη. Σε λίγο φυσικά θα μάθετε γιατί γίνεται και θα παίξουμε. Και φυσικά έχουμε. Τι άλλο?
13: Όλα θες
8: πρώτη
13: να
8: νότα, παιδί μου. Πες πρώτη νότα. Τι έχουμε πρώτη, τι παίζουμε, πρώτη νότα παίζουμε.
13: Αυτή την πάσα δύο χρόνια προσπαθεί να μου τη δώσει. Δεν μπορώ, είμαι κοντή, τίποτα. Δεν μπορώ, δεν είναι η θέση μου. Αυτή την πιάνω, δεν φτάνω στο φιλέ, κύριε. Δεν είμαι για rebound.

0: Καλημέρα στη γυναίκα,
1: λοιπόν,
0: στην ηρωίδα.
1: Θα στείλουμε μια καλημέρα και την αγάπη μας στην κυρία Γιώτα. Αυτή τη στιγμή είναι σε Θερμοκήπιο, μαζεύει για τη λαϊκή της επόμενης μέρας. Να πούμε ευχαριστούμε στην κυρία Γιώτα.
0: Αυτές είναι οι γυναίκες που στηρίζουν τη διατροφή μας και ευχαριστούμε και στο Σαββίνιο εδώ που μας ενημερώνει για τέτοια πράγματα. Αλλά δεν είναι αυτή η γυναίκα της ημέρας, την οποία θα σας φέρω εγώ τώρα στην ώρα της γυναίκας.
1: Έχω πάθει σοκ, παιδιά, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, προσέξτε λίγο, επειδή θα ακουστεί λίγο κίτρινο και λίγο tabloid, να σας ενημερώσω ότι αυτή η εκπομπή αντλεί πηγή από πολύ συγκεκριμένα σημεία.
1: Φυσικά.
0: BBC News είναι αυτό που σας διαβάζω. Μην μπερδευτείτε και νομίζετε ότι είναι κανένα hello, goodbye, πώς τα λένε αυτά τα περίεργα.
1: Mirror, mirror.
0: Λοιπόν, η γυναίκα της ημέρας είναι μια γυναίκα η οποία κατάφερε και κυοφόρησε και έφερε στη ζωή δίδυμα κορίτσια από διαφορετικούς μπαμπάδες. Διότι επιστημονικά.
1: Γεννήθηκαν, ας πούμε, με διαφορά
0: ενός λεπτού. Βεβαίως.
1: Αλλά έχουν διαφορετικούς μπαμπάδες.
0: Αυτό είναι απιστία level pro. Δηλαδή και την κάνει την τσουκέλα και δεν υπάρχει περίπτωση. Λες, τι εννοείς.
1: Άρα αυτό τώρα έγινε την ίδια περίοδο. Δηλαδή τις ίδιες μέρες.
0: Καλά, μην παίρνει σε λεπτομέρειε, Αντώνη. Δύο καινούργιες ζωές ήρθαν στον πλανήτη και εσύ τώρα κάθεσαι με τη διαδικασία σου.
1: Βρε, καλά κάναν που ήρθανε. Ναι. Καλώς τους. Αλλά άλλο θέλω να σου πω τώρα εγώ. Ναι, δηλαδή η ίδια μέρα. Παίζει να είναι η ίδια μέρα ή μπορεί να είναι και στις επόμενες πέντε, ας πούμε.
0: Κοίταξε τώρα, δεν θα εκθέσουμε έτσι τη μητέρα για τέτοιες λεπτομέρειες.
1: Γενικά μιλάμε, δεν μιλάμε για συγκεκριμένη. Αν κάποιο το έκανε αυτό το πράγμα, θα έπρεπε να το κάνει την ίδια ημέρα ή να περιμένει 5-6 μέρες. Θα πιάνε πάλι.
0: Dear BBC, we have a question.
1: Μάλιστα,
0: thank you. Θα μας ενημερώσει ο ρεπόρτερ.
1: Γιατί μου φαίνεται λίγο περίεργα, καταλαβες.
0: Παιδιά, πάντως είναι φοβερό. Ναι. Δηλαδή, επιστημονικά, όντως κανείς δεν θα φανταζόταν.
1: Και πώς και δεν μπερδεύτηκαν αυτά και να γίνει ένα μίξ μα.
0: Μπερδεύτηκε ο μπαμπάς όταν τα είδε. Το ένα δεν το αναγνώριζε. Το μύρισε από πάνω στην κούνια. Αυτό δεν είναι δικό μου. Παπ, τεστ πατρότητα. Παπ, άλλος μπαμπάς. Άλλος μπαμπάς. Κάτσε να τσεκάρω και το δικό μου. Το δικό του ήταν δικό του. Του αλουνού ήταν του αλουνού.
1: Κοίτα τι γίνεται.
0: Συμβαίνουν αυτά στη ζωή και στον έρωτα.

0: Τι έγινε, Αντώνη? Αν την ώρα που γυμναζόμαστε δεν σηκώνουμε το βάρος μας επί 8 φορές, λες και είμαστε μυρμήγκια και δεν κινδυνεύουμε να μας φωνάζουν κάτσε κάτω από την μπάρα και τέτοια, το κοιτάμε με μια δυσπιστία.
1: Όχι, η αλήθεια είναι πως όχι, γιατί τώρα θα αναφερθώ στο Power Hot Yoga στην Κουντουριό του 13, εκεί στην Καλαμαριά, που είναι το μοναδικό hot yoga studio στη Θεσσαλονίκη. Άκου τώρα, με γιόγκα σε θερμαινόμενο χώρο που βοηθά στην αποτοξίνωση, ενεργοποιεί το μεταβολισμό και μειώνει το στρες. Άρα όχι, γιόγκα και μάλιστα hot yoga είμαι μέσα.
0: Και δεν το συζητάμε τυχαία, είναι το δωράκι σας. Τώρα που θα παίξετε πρώτη νότα στο 23-13-23-84 θα διαπιστώσετε ότι στο Power Hot Yoga θα βρείτε και Reformer πιλάτες τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο προσφέρει ασφαλή ενδυνάμωση και βελτίωση της στάσης σώματος, ενώ αρωματοθεραπεία και χρωματοθεραπεία ολοκληρώνουν μια μοναδική εμπειρία ευεξίας και χαλάρωσης σε έναν υπέροχο χώρο.
1: Αυτό λοιπόν είναι το δώρο σας για το αν παίξετε μαζί μας στην πρώτη νότα. Τηλεφωνήστε.
0: Και κερδίσετε.
1: Ναι, φυσικά κερδίσετε.
0: Πρέπει
1: να κερδίσετε. 23 10 3 20 3 84 αμέσως μετά από αυτό.

0: Λία, η οποία καλώς εγώ των πραγμάτων θα κάνει hot yoga.
1: Έτσι φαίνεται. Yoga λέει δεν έχει ξανακάνει, Λία.
2: Όχι, έχω ξανακάνει κλασική γιόγκα.
1: Κλασική γιόγκα, μπράβο, hot yoga.
0: Ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις.
1: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Είσαι έτοιμη για να ακούσουμε το τραγούδι που συμμετέχει σήμερα στο παιχνίδι
2: μας? Ναι, ναι, πανέτοιμη.
0: Συνεπώς, σταματάει η μουσική και έχεις 10 δευτερόλεπτα φυσικά να μας πεις είτε τίτλο είτε καλλιτέχνη. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι δυνατά.
2: Είναι το Invisible Touch.
0: Δεν χρειάστηκε κάτι άλλο. Δεν προλάβαμε να παίξουμε τίποτα.
1: Προλάβαμε να το ευχαριστηθούμε όμως εκ μέρους της Λίας. Διότι αυτά τα δευτερόλεπτα που βάζει και μετράνε και μας καταδυναστεύουν εδώ πέρα, μας αγχώνουν.
2: Μας αγχώνουν και εμάς. Εντάξει, ήταν εύκολο.
1: Ναι. Κοίταξε, χρειαζόμασταν όμως μια τέτοια νίκη συνθλιπτική. Διότι έχει πάρει φόρα με αυτά τα δευτερόλεπτα που βάζει. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, δώρο 4 μαθήματα είτε hot yoga είτε reformer πιλάτες, ό,τι επιλέξεις, θα δεχτείς το τηλεφώνημα από τον 89 Rainbow και θα διευκρινίσετε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
1: Τα φιλιά μας. Τέλεια.
2: Ευχαριστώ.

0: προσέξτε γιατί είναι και άνοιξη. Κολλήστε κανέναν έρωτα. Θα είστε σαν του Τον Βίλσον μετά. Ξέπνοοι. Θα έρχεστε 12.30 το πρωί στον 89 Rainbow Breathless και το χάλιμα στο μαύρο.
1: Όχι, παιδιά, πάμε λίγο να ανέβουμε. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα.
0: Έχουμε κάτι που θα βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα που βοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα, εγώ θέλω να σας πω ότι ξέρετε ότι έρχεται στην Ελλάδα ο περιορισμός των social media στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15, έτσι.
0: Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών.
1: Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη αυτή για προστασία και ισορροπία είναι πραγματικά μεγαλύτερη από ποτέ.
0: Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια.
1: Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής.
0: Περισσότερα μαθαίνουμε στο vodafone.gr.
1: Και να σας πω γρήγορα, πηγαίνοντας στη Βρετανία και πιο συγκεκριμένα εκεί σε 15 γυμνάσια και λύκια του Δήμου Σάτων στο Λονδίνο, τι κάνανε, υιοθετήσαν ένα νέο πρόγραμμα με τη βοήθεια του VR, δηλαδή της εικονικής πραγματικότητας. Το χρησιμοποιούν μάλλον την εικονική πραγματικότητα ως εργαλείο για να φύγει το άγχος από κάποιους μαθητές που αντιμετωπίζουν είτε οικογενειακά προβλήματα, είτε προβλήματα εκείνη την ώρα στο μάθημα, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν κτλ. Είτε έχουν κάποια μορφή δέπη. Τους βάζουν, έχουν δημιουργήσει ένα 7 λεπτό πρόγραμμα που τους ηρεμεί και τους χαλαρώνει και τους καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο να φεύγει το άγχος τους.
0: Πόσο σημαντικό.
1: Πολύ.
0: Το να ρίχνεις το βλέμμα στη νέα γενιά και να διαπιστώνεις ότι έχει θέματα ψυχικής υγείας ή τη βάση για να τα δημιουργήσει και να το προλαβαίνει εγκαίρως.
1: Έτσι, για να χρησιμοποιούμε και νέες μεθόδους για να καταφέρουμε έτσι, με διαφορετικό τρόπο να προσεγγίσουμε τέτοια προβλήματα και γιατί όχι να τα διορθώσουμε.
0: Ναι, όχι μόνο γυμνά deepfakes και κάτι της προκοπής πια με το AI.
1: Έτσι, λοιπόν, πάμε στους δρόμους της πόλης τώρα να δούμε τι συμβαίνει εκεί έξω.
0: Περίεργο έχει συμβεί στην περιφερειακή οδό, δηλαδή με το που στρίβετε από το πανόραμα και μπαίνετε στην περιφερειακή εκεί στο ύψος της Πηλαίας και καθώς κινείστε προς τα δυτικά μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, έχετε ένα μποτιλιάρισμα να αντιμετωπίσετε. Ο δρόμος όμως μπροστά σας είναι ανοιχτός. Οπότε άπαξ και περάσετε αυτό το σημείο, όλα καλά. Το αντίστοιχο συμβαίνει από την άλλη μεριά μετά την συμβολή με την εσωτερική περιφερειακή, για τους οδηγούς δηλαδή που κινούνται δυτικά, ενώ η Τσιμισκή είναι σαφώς πιο επιβαρημένη στο κέντρο.
1: Εντάξει, τώρα για τον καιρό τι να πούμε. Θα πούμε ότι θα έχουμε σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επιστρέφουμε σε λίγο με τελευταίο ημίωρο του Rainbow Morning Show.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol

0: Γρήγορη παράδοση.
1: Velea Home.
0: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
1: ξέρεις.
0: Velea Home.
2: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandra.com. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 20 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11, 89 Rainbow και Rainbow Morning Show, Όλια και Αντώνης. Εγώ πριν μας πεις, βλέπω τώρα ένα φοβερό φαινόμενο εδώ στον ουρανό της Ινδονησίας. Ένα σύννεφο σε χρώμα ουράνιο τόξ, παιδιά.
1: Όταν λες εδώ και στον ουρανό της Ινδονησίας, θες λίγο να μπει.
0: Ενώ στον υπολογιστή μπροστά βλέπω τη φωτογραφία, γι' αυτό το εδώ.
1: Ναι,
0: στην οθόνη του υπολογιστή.
1: Και τι γίνεται στην Ινδονησία, στον ουρανό.
0: Σαν ουράνιο τόξ, παιδιά, είναι σύννεφο όμως αυτό.
1: Ουράνιο τόξου συννεφάτο.
0: Είναι σύννεφο σε στυλ ουράνιο τόξου.
1: Εντάξει, θα πούμε να το δούμε.
0: Έχει αυτά τα χρώματα. Είναι ένα απίστευτο βίντεο και έχει συνολικά συγκεντρώσει 57 εκατομμύρια προβολές.
1: Ναι, θα συγκεντρώσει και κανένα δυο ακόμα τώρα, έτσι πως μας το είπες, διότι μας έψεις. Εγώ πάλι μαλώνω με τον υπολογιστή μου όσο εσύ απολαμβάνεις τους ουρανούς της Ινδονησίας. Διότι, παιδιά, να σας πω κάτι, μην ψάξει ένα κορίτσι σήμερα το πόσο νερό πρέπει να πίνει, το πώς μπορεί να χάσει, ας πούμε, 5 κιλά σε κανένα μήνα, να πάρει ευχή να πάρει. Και αμέσως μας πλακώνουν στις διαφημίσεις, Αντώνη. Να γεύματα για απώλεια βάρους. Και να σου πω κάτι, να ήταν γεύμα. Εγώ να το ακούσω να κάνω και στο clickbait, click δηλαδή.
0: Ναι, τι είναι.
1: Αλλά εδώ λέει δίαιτα βραστού αυγού, χάσε 11 κιλά σε 2 εβδομάδες. Και βελτίωσε την αρτηριακή σου. Ποια είναι η αρτηριακή μου πίεση? Παρακάτω έχει δίαιτα νερού.
0: Τι?
1: Μάντεψε.
0: Μόνο νερό.
1: Μόνο νερό. Δηλαδή αλήθεια.
0: Όχι,
1: τώρα, παιδιά,
0: παιδιά,
1: δηλαδή μην μας κάνετε
0: τώρα
1: έτσι. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Και εγώ όλα αυτά τα έβλεπα τώρα, τα υπέστην, σαν bullying ψηφιακό, την ώρα που πήγα να δω τι γίνεται με τον Ακύλα και την Eurovision. Μ' αρέσει αυτό το παιδί.
0: Καμός.
1: Κοίταξε, έχουν στήσει τώρα με τον Ευαγγελινό ένα κανονικό βίντεο κλιπ επί σκηνής.
0: Ναι.
1: Τρέχει σε κάτι πρεσβείες, τώρα έχει πρεσβείες.
0: Λέει, είναι πολύ ψηλά στα στοιχήματα.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι, και γενικώς φαίνεται να έχει και αγοραστικό ενδιαφέρον συνολικά.
0: Ναι.
1: Γιατί πλάσαρε μια άλλη αισθητική, λίγο video game, λίγο παιχνιδιάρικη, λίγο άνιμε, λίγο ναι, η Ιαπωνία.
0: Για να δούμε.
1: Το οποίο έχει αρέσει πάρα πολύ και στις εταιρείες, οι οποίες τον έχουν κατακλείσει με προτάσεις.
0: Εξαιρετικά.
1: Μάλιστα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Μην ξεχάσουμε στο τελείωμα να υπογραμμίσουμε τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου 2027.
1: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών.
0: Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ.
1: Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους.
0: Περισσότερα γι' αυτό μαθαίνουμε στο Vodafone.gr, ενώ παραμένουμε στον 89 Rainbow, το Rainbow Morning Show, σιγά σιγά τα μαζεύει και αποχωρεί και στη θέση του έρχεται η Μαρία Μανατίδου από τις 11 και μέχρι τις 2.
1: Μετά.
0: Στις 2 ακριβώς παραλαμβάνει ο Νίκος Μπογιατζής, ένα μικρό στιγμιαίο εγκεφαλικό νομίζω έπαθα. Ο Νίκος Μπογιατζής, ο οποίος παραμένει κοντά μας μέχρι τις 6.
1: Θανάσης Μωραΐτης στις 6 μέχρι και τις 10 το βράδυ. 10 με το πρωί, 6 ώρα το πρωί, μόνο μουσική. Φυσικά και στις 6 ώρα το πρωί, Γιώργος Μπιτσάκος για την πρώτη καλημέρα.
0: Όλοι σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ήταν ένα καταπληκτικό τριώρο, ενδεχομένως το πιο ωραίο της ημέρας μας. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε αυτή την Τρίτη, να την περάσουμε όσο καλύτερα γίνεται και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στις 8 ακριβώς, στον 89 Rainbow, για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: 89 Rainbow.
8: Στο Sport Depot ξεκινά κάθε αθλητική εμπειρία. Το μεγαλύτερο sport store της Βόρειας Ελλάδας σε περιμένει στην 26η Οκτωβρίου 43 στο λιμάνι με 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ. Κάθε άθλημα, κάθε brand, κάθε στυλ σε ένα σημείο. Sport Depot.
9: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
10: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο παιδιά

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εντάξει, σήμερα μπορώ να πω Απρίλη μου ξανθέ και Μάη μυρωδάτε, γιατί ερχόμενοι στο ραδιόφωνο έτσι μύρισα λίγο λουλουδάκια, για σεμάκια, κάτι ωραίες φλαμουριές. Γεια σας και χαρά σας και καλώς ήλθατε. Μαρία Μανατίδου στον 89 Rainbow, παρέα μας και η Κοσμοτέ Telecom εδώ στις 2.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στις ωραίες μικρές ιδέες που μοιραζόμαστε καθημερινά για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Σήμερα προτείνω να κάνουμε, εσείς και εγώ και εσείς, μία λίστα με τρία πράγματα που δεν θα κάνουμε. Όχι to-do list, not to-do list. Μία λίστα με τρία πραγματάκια που δεν θα κάνουμε, να την κρατήσουμε και να την έχουμε μπροστά μας κάπου έτσι στο γραφείο μας, στο σπίτι, στο ψυγείο, δεν ξέρω. Ξεκινάω πρώτη και λέω, δεν θα γκρινιάζω τόσο πολύ στον άντρα μου. Δεν θα κάνω άσκοπες αγορές, δεν θα νευριάζω με το παραμικρό, με άσχετους περαστικούς, γιατί μπορεί να τις φάω κιόλας καμιά μέρα. Οπότε αυτά είναι τα τρία δικά μου, δεν θα κάνω. Περιμένω τα δικά σας, παρακαλώ, για να τα μοιραστούμε στο 6943 80 80 89. Αυτό είναι το Viber του 89 Rainbow. Για να σας δω.

Διαβάζω τις λίστες του «δεν θα κάνω», «not to do list» που έχετε στείλει. Η Μαρίνα δεν θα αφήνει τους άλλους να τη μιζεριάζουν, μπράβο. Δεν θα τρώει ζάχαρη και δεν θα αγοράζει τόσα ρούχα. Αυτό θέλει τρελή προσπάθεια. Εμένα μου φαίνεται πιο δύσκολο το να μην τρώω ζάχαρη πάντως. Η Βασιλική λέει ότι δεν θα σταματήσει το περπάτημα που έχει ξεκινήσει, μπράβο. Δεν θα τρώει πολύ και δεν θα φωνεύσει τα τρελά της πελατάκια. Δεν ξέρω θα τα πετύχω όλα. Ευχήσου να πάνε όλα καλά γιατί με βλέπω φυλακή. Όχι ρε παιδιά, όχι τέτοια. Ένας άλλος φίλος εδώ γράφει δεν θα κάνω διακοπές. Γιατί δεν θα κάνεις διακοπές? Έλα προσπάθησέ το. Επίσης ένας άλλος φίλος, μάλλον πρέπει να είναι ο Παναγιώτης, λέει δεν θα πάω δουλειά, δεν θα πληρώνω λογαριασμούς, δεν θα ακούω Rainbow. Εντάξει Παναγιώτη, μας έψησες. Πολύ αντιδραστικός είσαι ρε φίλε. Ρε μπρο. Θα πας μήπως στη συναυλία των Metallica 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ? Αν πας σε ζηλεύω, επίσης να ξέρεις ότι η Cosmote Telecom ετοιμάζει πάρα πολλές εκπλήξεις και happenings που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς το booth της Cosmote Telecom στο ΟΑΚΑ πριν τη συναυλία.

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ χαζεύω τις εμφανίσεις Red Carpet για το Met Gala 2026 που έγινε στη Νέα Υόρκη και νομίζω ότι τις εντυπώσεις έκλεψε ο Bad Bunny, ο οποίος εμφανίστηκε ως ηλικιωμένος, εντελώς αγνώριστος στο κόκκινο χαλί. Υιοθέτησε μια πραγματικά απρόσμενη και εντελώς ευρηματική προσέγγιση στο dress code του Met Gala. Έκλεψε τις εντυπώσεις, επέλεξε ένα πολύ εντυπωσιακό μακιγιάζ, δεν είναι κάτι που πήρε λίγο χρόνο, όπως μάλιστα αστειεύτηκε, χρειάστηκαν 53 χρόνια για να ολοκληρωθεί το look του για το Met Gala 2026. Πολύ ωραίο και εμβληματικό και το κοστούμι που φόρεσε με αναφορές κλπ. Και το concept πίσω από την εμφάνισή του, το ότι εμφανίστηκε δηλαδή σαν ένας ηλικιωμένος άντρας, έχει να κάνει με την έμπνευσή του από την ενότητα The Aging Body της έκθεσης Costume Art, η οποία εξερευνά τη σχέση της μόδας με το πέρασμα του χρόνου. Αυτό ήταν και το θέμα του Met Gala. Εντάξει, είναι πάντα πολύ avant-garde το

αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.

Μαθαίνω ότι η αστυνομία έλεγξε πάνω από 100 ιδιοκτήτες κατοικιδίων τον μήνα Απρίλιο εδώ στη Θεσσαλονίκη, με στόχο γενικά να ενταθούν οι έλεγχοι και να τηρούνται οι κανόνες ευζοίας και ασφάλειας. Ουσιαστικά έπεσαν πρόστιμα από 300 έως 500 ευρώ για βασικές παραβάσεις. Τα πιο συχνά λάθη είναι η βόλτα σκύλου χωρίς λουρί, η μη σήμανση με τσιπάκι, ζώα που φεύγουν από το σπίτι χωρίς έλεγχο και γενικά η μη λήψη μέτρων για ζημιές. Το μεγαλύτερο πρόστιμο που έπεσε, 500 ευρώ, επιβλήθηκε για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Άρχισαν ήδη να κυκλοφορούν άρθρα για το πώς να πάτε στη συναυλία, στη μεγάλη συναυλία των Metallica. Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν τη μεγάλη συναυλία. Εσείς οι τυχεροί που έχετε το μαγικό χαρτάκι. Η 9η Μαΐου πλησιάζει. 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ η Metallica για την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026 με την Cosmote Telecom ως αποκλειστικό χορηγό της συναυλίας, η οποία μας επιφυλάσσει και μοναδικές εκπλήξεις. Αν λοιπόν είστε από τους τυχερούς που έχετε το εισιτήριο, την ημέρα της συναυλίας θα πρέπει σίγουρα να επισκεφτείτε το Cosmote Telecom Booth στο ΟΑΚΑ. Εκεί θα σας περιμένουν πολλά happenings και δώρα, τα οποία θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Ακούστε τη Μαρία, μην το χάσετε.

0: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
2: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι Τρίτης, 5 του Μάη. Είστε φυσικά συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανατίδου. Παρέουλα, μέχρι και τις 2 έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Και φυσικά να απολαύσουμε μαζί υπέροχες μουσικές.

Θα σας πάω βόλτα στην Κίνα και πιο συγκεκριμένα στην πόλη Hangzhou. Γιατί μας λες τώρα ότι θα πάμε εκεί? Θα πάμε εκεί γιατί εκεί έκαναν την εμφάνισή του στα πρώτα ρομπότ τροχονόμοι. Πραγματικά δεν ξέρω αν μου αρέσει αυτή η είδηση ή αν τρομάζω, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα συγκεκριμένα ρομπότ ρυθμίζουν την κυκλοφορία, δίνουν οδηγίες σε οδηγούς και πεζούς, εντοπίζουν παραβάσεις με κάμερες και AI φυσικά, δίνουν φωνητικές προειδοποιήσεις και στέλνουν δεδομένα στην τροχέα και σε τουριστικά σημεία λειτουργούν και σαν info point. Κιόσκια δηλαδή, ενημέρωση των τουριστών. Δεν αντικαθιστούν φυσικά τους αστυνομικούς, δουλεύουν μαζί τους για να μειώσουν το φόρτο και να αυξήσουν τον έλεγχο. Με λίγα λόγια, η Κίνα έχει μπει ήδη σε εποχή επιστημονικής φαντασίας, αν με ρωτάτε. Και δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό. Θα θέλετε να δείτε δηλαδή ρομπότ τροχονόμου στη Θεσσαλονίκη? Ρωτάω εγώ τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες

0: μπορεί να μοιάζει σαν όνειρο, αλλά είναι πραγματικότητα. Στην Κίνα υπάρχουν τροχονόμοι ρομπότ. Και σας έβαλα να σκεφτείτε την αντίστοιχη εικόνα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ο Βασίλης λέει: θέλω να δω τον Ελληνάρα που διπλοπαρκάρει στην Τζιμισκή να παρακαλάει το ρομπότ να μην το γράψει. Ναι, και να φωνάζει και να λέει: ενοχλώ, δεν ενοχλώ. Ή δύο λεπτά θα κάνω, ένα τσουρέκι θέλω να πάρω. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση. Είναι λίγο τρομακτικό, είναι η αλήθεια όμως. Εγώ τρομάζω λίγο με την ιδέα το να υπάρχουν ρομπότ στους δρόμους της πόλης και να κανονίζουν την κυκλοφορία. Φανταστείτε να κάνεις ένα μικρό λαθάκι και να θέλεις να ζητήσεις συγγνώμη, ας πούμε. Πώς θα το διορθώσεις. Θέλω να γυρίσουμε σελίδα και να φύγουμε από τα ραμπότ. Να πάμε στη συναυλία των Metallica 9 Μαΐου, ο ΑΚΑ, η πρώτη τους εμφάνιση για το 2026. Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας με μοναδικές εκπλήξεις. Την ημέρα της συναυλίας, αν έχεις το μαγικό χαρτάκι, πρέπει να πας νωρίς, εννοείται, και να επισκεφθείς το Cosmote Telecom Booth, γιατί εκεί θα σε περιμένουν happenings, εκπλήξεις και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα?
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Kia Belmar, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
7: 89 Rainbow.
8: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.

πάρα πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα. Δυστυχώς. Στη Νέα Υόρκη, από την άλλη, εγκαινίασαν το πρώτο Deliverista Hub, ένα χώρο σχεδιασμένο από τους ίδιους τους 80.000 διανομείς που υπάρχουν σε αυτή τη μεγάλη πόλη, για να ξεκουραστούν, να φορτίσουν με ασφάλεια τα e-bikes τους, να επισκευάσουν βλάβες και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες για κλοπή μισθού ή απενεργοποίησης σε εφαρμογές. Άλλος κόσμος. Άλλος κόσμος.

Έχουμε φτάσει ήδη τους 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Δύο μποφοράκια νότιος άνεμος, υγρασία στο 51%. Το μυαλό μου φυσικά είναι ήδη στο καλοκαίρι. Και θέλω να σας εξομολογηθώ ότι τα τελευταία 5 χρόνια, δυστυχώς, δεν μπορώ να απολαύσω τη θάλασσα όπως παλιότερα, γιατί γενικά με ενοχλεί πάρα πολύ η ζέστη, πάρα πολύ ο ήλιος. Δεν θέλω να εκτίθεμαι πάρα πολύ ώρα στην ακτινοβολία. Αλλά επίσης λόγω και του γεγονότος ότι δεν οδηγώ, απολαμβάνω τη θάλασσα μόνο τις ημέρες των διακοπών. Οπότε φέτος, επειδή βρήκα την κατάλληλη παρέα για μπανάκια τις καθημερινές, νιώθω μια χαρά εσωτερική και σκέφτομαι ότι μάλλον αυτό το καλοκαίρι θα είναι κάπως διαφορετικό. Θα κάνω λίγα μπανάκια παραπάνω. Τη λαχταρώ φέτος τη θάλασσα πολύ. Δεν ξέρω εσείς πώς νιώθετε, αλλά δεν είναι κρίμα να είσαι τόσο κοντά στη θάλασσα και να μπορείς να κάνεις μπάνιο μόνο τον Αύγουστο, ας πούμε.

Και λίγο πριν φτάσουμε στη μία, να κάνω μια απλή υπενθύμηση, έτσι τυχαία υπενθύμηση, ότι η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός και πλησιάζει. 9 Μαΐου, Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν όλους για ακόμη μια φορά στο ΟΑΚΑ και η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν λοιπόν είσαι από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνα σίγουρα από το Κοσμοτέ Τέλεκομ booth στο ΟΑΚΑ, γιατί σε περιμένουν happenings και δώρα, τα οποία θα απογειώσουν την εμπειρία σου.

0: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Velea Home.
2: Και για κρεβατοκάμαρες?
3: Velea Home.
2: Κουζίνες?
3: Velea Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
3: Πάλι Velea Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
3: Velea Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις.
2: Velea Home.
4: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: 89 Rainbow.
9: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
10: Πού πέρασες?
9: Στο μεταπτυχιακό!
10: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
9: Chill, μαμά! Πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
11: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
12: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Μεσημεράκι Τρίτης 5 του Μάη. Με υπέροχο ανοιξιάτικο καιρό στη Θεσσαλονίκη και υπέροχα κέφια εδώ στον 89 Rainbow. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο, παρέουλα μέχρι και τις 2. Και αυτός είναι ο Elton John. I'm still standing στον 89 Rainbow.

υπάρχει μια ταξιδιάρικη διάθεση σήμερα στην εκπομπή. Ίσως φταίει και ο καιρός, ίσως φταίει το γεγονός ότι περάσαμε ένα τριήμερο χειμώνα μέσα στην άνοιξη και σήμερα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο μπορεί να έχουμε και τριαντάρια, ίσως και τα πρώτα μπάνια για κάποιους. Και διαβάζω πως ο μέσος Αμερικανός περνά περίπου 4,5 με 5 ώρες την ημέρα στο τηλέφωνό του και αυτό έχει συνέπειες στη μνήμη, τη συγκέντρωση αλλά και τη διάθεση. Το καλό νέο, γιατί πάντα θέλω να βλέπουμε τα καλά νέα, είναι ότι μόλις 14 μέρες χωρίς social media αρκούν για να αναστραφεί η βλάβη μίας δεκαετίας. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Δεν χρειάζεται να κόψουμε για πάντα. Μπορούμε απλώς να σταματήσουμε να σκρολάρουμε ενώ τρώμε, ενώ κουβεντιάζουμε, ενώ υποτίθεται ότι ξεκουραζόμαστε. Ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Είμαι μία από αυτούς που πολλές φορές ξεχνιέμαι το βράδυ. Πάω στο κρεβάτι για να την αράξω και να ξεκουραστεί το μυαλό μου, να ησυχάσω, να κοιμηθώ. Και σκρολάρω αένα και πάει δύο η ώρα. Ας πάμε λίγο σε αυτά τα ωραία που ξέρουμε, στις συζητήσεις, στις σχέσεις, στα γεύματα, στη σύνδεση.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Σκέφτομαι όλους εσάς που θα το ζήσετε αυτό από κοντά. Και η αλήθεια είναι ότι λίγο ζηλεύω, λίγο. Διαβάζω για το φαινόμενο Τραμπ, το οποίο φαίνεται να σμπρώχνει όλο και περισσότερους Αμερικανούς να την κάνουν από την Αμερική και να κοιτάζουν για σπίτι στο Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως στο Λονδίνο. Και αυτό δείχνουν τα στοιχεία ότι οι Βορειοαμερικανοί αγοραστές έχουν υπερδιπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία. Έχουν φτάσει από το 8 στο 19%. Μόνο το 2026 υπήρξε αύξηση 13% στο ενδιαφέρον τους, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους που βρίσκουν πολύ ακριβό το Λονδίνο.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε!
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
11: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε

Ήρθε η ώρα, όχι για jump. Για να βγούμε βόλτα στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Είναι σχετικά καλά τα πράγματα στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με το χάρτη αστικής κινητικότητας. Υπάρχει κινησούλα και στην Τζιμισκή και στην Εγνατία, αλλά ρολάρουν τα πράγματα. Αρκετά φορτωμένη είναι η περιφερειακή, κυρίως στο κομμάτι από 40 εκκλησίες μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα και στο δυτικό κομμάτι από κλασικά από τον κόμβο των Μετεώρων μέχρι και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Υπάρχει κινησούλα και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, χωρίς όμως ιδιαίτερες καθυστερήσεις, κλασικά από το ύψος της ανάληψης μέχρι και τη Νέα Ελβετία.

πώς λέγεται όταν παίζει το ένα αγαπημένο τραγούδι πίσω από το άλλο. 89 Rainbow. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αφήσω με αγαπημένη Cindy Lauper και Time After Time. Ακολουθεί ο Νίκος Μπογιατζής. Εμείς αύριο στις 11. Πολλά φιλιά.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
2: Οχ!
1: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: 89 Rainbow.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
10: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο παιδιά

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Ζωντανά μέσα από το στούντιο 4 ώρες παρέα μαζί σας μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα. Δίπλα μου έχω την Nova. Ανοίγω με Eagles Hotel California. Καλώς ήρθατε.

Στον 89 Rainbow, η Evanescence Everybody's Fool έρχεται νέο άλμπουμ από αυτούς στις 5 Ιουνίου, τίτλος του Sanctuary. Και από τους Evanescence στους Clash μέσα από το Combat Rock, η μεγάλη τους επιτυχία Should I Stay or Should I Go στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και Survivor. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπεριψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Legal Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ξύπνα, ξύπνα!
2: Τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping
4: and Living. 89 Rainbow.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Στο Sport Depot ξεκινά κάθε αθλητική εμπειρία. Το μεγαλύτερο Sport Store της Βόρειας Ελλάδας σε περιμένει στην 26η Οκτωβρίου 43 στο λιμάνι με 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ. Κάθε άθλημα, κάθε brand, κάθε στυλ σε ένα σημείο. Sport Depot.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

των 89 Rainbow U2 με το I Still Haven't Found What I'm Looking For. Καλά τα δύο EP τους ως μια πρόοδος, έτσι για να ξέρουμε πού βρίσκονται U2. Περιμένουμε όμως νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ και θα πούμε σίγουρα περισσότερα. Τώρα, στη χρονιά του 1960, με ένα single από τον Elvis Presley στον 89.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Rainbow ή Dire Straits. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά. Και περίμενα και συνέχισα να περιμένω, ξέρετε πως πάει. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
1: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Velea Home.
1: Και για καρβατοκάμαρες?
3: Velea Home.
1: Κουζίνες?
3: Velea Home.
1: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
3: Πάλι Velea Home.
1: Γρήγορη παράδοση?
3: Velea Home.
1: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις.
1: Velea Home.
4: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: 89 Rainbow.
7: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
8: πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr.
9: Ξεκόλα. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα στο μικρόφωνο, Νίκος Μπογιατζής. Μπαίνουμε στην δεύτερη μας ώρα και θα την ανοίξω με αγαπημένους Scorpions. Wind of Change. Σας θέλω όλους εδώ. Έχουμε καταπληκτική μουσική, μουσικά νέα και πολλά ακόμα μέχρι τις 6.

89 Rainbow με La Grange από ZZ Top. Σε ρυθμού συναυλία των Metallica δόθηκαν έξτρα πληροφορίες σήμερα. Λοιπόν, οι κάτοχοι εισιτηρίων αρένας, παιδιά, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου. Okay? Από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου. Εσείς που είστε με τα εισιτήρια αρένας και από την πύλη που βρίσκεται επί της λεωφόρου Σπύρου Λούι στο ΆΚΑ. Πάμε τώρα σε Run DMC και Aerosmith Walk This Way, ενώ σε λίγο και η Genesis των 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και τον Asummer. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: 89 Rainbow.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

89 Rainbow με Queen, You Don't Fool Me. Τα περισσότερα προβλήματα όσον αφορά την κίνηση στην Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα στα ανατολικά. Στο ύψος του Φίνικα στην Εθνικής Αντιστάσεως αυτή την ώρα, όπως επίσης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και την Νέα Ελβετία. Χαμηλές ταχύτητες και στον περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά από την Τούμπα μέχρι περίπου και τις 40 εκκλησίες. Καλή υπομονή στους οδηγούς και αυτή η hard rock μπαλάντα σίγουρα βοηθάει. Whitesnake, Is This Love, τώρα στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Rainbow και Ario Speedwagon. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπεριψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
5: Οχ!
4: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: 89 Rainbow.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
12: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
17: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Βογιατζής με την τρίτη ώρα. Πάντα ζωντανά, φέρνω Talk Talk, It's My Life. Με αυτό ανοίγω και τα λέμε σε λίγο. Yeah!

McDonald's στον 89 Rainbow. This is the life. Ενώ η συνέχεια με τον κύριο ο οποίος έχει σπάσει τα ταμεία στους κινηματογράφους με την ταινία του Michael, τον Michael Jackson. Φυσικά, όπως, και λέω φυσικά γιατί το περιμέναμε, όπως ακουγόταν, θα υπάρξει και συνέχεια και θα δοθούν πιθανότατα και κάποιες απαντήσεις και στα προσωπικά θέματα που απασχόλησαν τόσο πολύ τον κόσμο με την ζωή του Michael Jackson. Πάμε να τον ακούσουμε, Dirty Diana, τώρα στον 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow με Alan Parsons Project. Καλημέρα. Ξεκινάμε την ημέρα μας δυναμικά και σήμερα στην εκπομπή οδηγούμε το νέο Kia Stonic Compact SUV. Ιδανικό για την πόλη, αλλά και για τις εξορμήσεις μας. Τώρα από καιρό το επιτρέπει όλο και περισσότερο. Δείτε το από κοντά στην Kia Velmar, στη Θέρμη και κλείστε άμεσα ένα test drive. Αξίζει.
1: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
2: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
1: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
2: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου. Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: 89 Rainbow.
2: Στο Sport Depot ξεκινά κάθε αθλητική εμπειρία. Το μεγαλύτερο Sport Store της Βόρειας Ελλάδας σε περιμένει στην 26η Οκτωβρίου 43 στο λιμάνι με 2 ώρες δωρεάν parking. Κάθε κάθε brand, κάθε στυλ σε ένα σημείο. Sport Depot.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

89 Rainbow με Led Zeppelin από το 1979 All My Love. Αγαπημένο μας, αγαπημένο σας. Δεν ξεχνάμε, ο Robert Plant με τους Saving Grace και την Suzy Diane. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Sunny Festival, εδώ κοντά στην Θεσσαλονίκη, στο project με τίτλο All That Glitters. Καινούρια αλλά και παλιά αγαπημένα για τον Robert Plant και την παρέα του. Πάμε σε Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, τώρα στον 89 Rainbow.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Τον άκουσες.
2: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
1: Στο σπίτι.
2: Στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
2: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
2: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89

στον 89 Rainbow με Evanescence. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στην πόλη αυτή την ώρα. Λοιπόν, προβλήματα έχουμε δυτικά στην Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νικόπολης, ανατολικά στο ύψος του Φίνικα στην Εθνική Αντιστάσεως και κάποιες χαμηλές ταχύτητες ψηλά στο περιφερειακό από το Παπαγεωργίου μέχρι περίπου και την Πολύχνη με κατεύθυνση τα ανατολικά. Η συνέχεια με Kansas, κλασικό, αγαπημένο, θα μας χαλαρώσει, Dust in the Wind, στον 89 Rainbow.

0: ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
1: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Βελέα Home.
1: Και για καρβατοκάμαρες?
5: Βελέα Home.
1: Κουζίνες?
5: Βελέα Home.
1: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
5: Πάλι Βελέα Home.
1: Γρήγορη παράδοση.
5: Βελέα Home.
1: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
1: Βελέα Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
12: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Εδώ είμαι με άλλη μια ώρα. Γεμάτη αγαπημένα τραγούδια. Θα ανοίξω με Aha, Take On Me τώρα.

στον 89 Rainbow, Every Time We Touch, είναι η Maggie Riley. Πραγματικά ζούμε υπέροχες συναυλιακές ημέρες πια στην Ελλάδα. Metallica και Iron Maiden μέσα στο Μάιο, τι να θέλει άλλο ο φίλος του heavy metal. Αλλά και τι να θέλει άλλο ο φίλος της καλής ποιοτικής pop μουσικής. Βάλτε μπροστά και το synth αν θέλετε. Καθώς έχουμε για άλλη μια φορά τους Pet Shop Boys στη χώρα μας, Always On My Mind. 27 Ιουνίου έρχονται στην Πλατεία Νερού, στην Αθήνα. Σε λίγο ροκάρουμε με Kiss, I Was Made For Loving You στον 89 Rainbow και φυσικά προχωράμε παρέα μέχρι τις 6 και σήμερα.

0: στον 89 Rainbow με ένα από τα πρώτα του τραγούδια. Mr. Cab Driver είναι ο Lenny Kravitz. 12 Ιουνίου, εδώ κοντά μας, στην Ιταλία, στην Φλωρεντία, ξεκινάει την ευρωπαϊκή του περιοδία μέσα στο καλοκαίρι. Εδώ, στον 89 Rainbow, με άψογη ποιότητα ήχου, μας έχετε εκτός από τα FM, υπενθυμίζω, και στο app μας για iOS και Android, αλλά και κλικάροντας στο 89rainbow.gr. Μείνετε μαζί μου, έχουμε άλλη μισή ώρα παρέα και θα ανοίξω με James.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian
6: Sleeping and Living. 89 Rainbow.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
9: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στον 89 Rainbow με Born to be Wild από Steppenwolf. Προσέχουμε ανατολικά στο ύψος του Φίνικα την Εθνική Αντιστάσεως και κεντρικά τη Λεωφόρο Νίκης. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες εκεί. Πάμε τώρα στους Clash με το ισχυρό κοινωνικό και πολιτικό στίγμα του Combat Rock Album από τη χρονιά του 1982. Μέσα από αυτό Rock the Caspa, τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Dire Straits, Sultans of Swing, Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή το 4ωρο 2 με 6, ενώ ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε παρέα τον Θανάση Μωραΐτη με το δικό του 4ωρο μέχρι και τις 10. Ένα τελευταίο από εμένα, Catch the Rainbow από τους Rainbow, φυσικά πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο τρίτης και αύριο μεσοβδόμαδα τα ξαναλέμε ζωντανά μέσα από το στούντιο του 89 Rainbow με τα καλύτερα στις 2.

0: να γνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι, γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
5: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: 89 Rainbow.
7: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
8: οχ,
7: οπς, ouch. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
13: 89 Rainbow, απόγευμα Τρίτης, 5 Μαΐου, καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, παρέα και σήμερα μέχρι τις 10 για να ακούσουμε τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο Nirvana και Scorpions, ξεκινάμε με Rolling Stones, Start Me Up.

αυτό το τραγούδι μας ξεσηκώνει πάντα. Rock You Like a Hurricane από τους Scorpions στον 89 Rainbow. Ας δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Έχουμε καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι την έξοδο για τα Πεύκα, στο ρεύμα προς δυτικά αμέσως μετά την έξοδο της Μουδανιών μέχρι και το ύψος της Τούμπας. Χαμηλές ταχύτητες και στο κέντρο, ιδιαίτερα στην Εγνατία αυτήν την ώρα. Ένα ατύχημα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος με τη Βούλγαρη, έχει φέρει εκεί σημαντικές καθυστερήσεις. Υπομονή και προσοχή σε όσους βρίσκονται στο δρόμο. Σε λίγο ακούμε Tina Turner, The Best. Τώρα, Bachman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet.

0: Brian Adams και Summer of 69 στον 89 Rainbow. Τώρα που άλλαξε ο καιρός, θέλουμε μια ανανέωση, ειδικά στην καρταρόμπα μας. Λοιπόν, τώρα και το look σου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις. Πώς? Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Επίσης, μπορείς να βρεις εκατοντάδες ακόμα προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά άλλα ακόμα. Τι περιμένεις? Day My Rewards Coupons και το κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα. Είπε,
3: είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα?
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: 89 Rainbow.
8: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
9: Βελέα Home.
8: Και για καρβατοκάμαρες?
9: Βελέα Home.
8: Κουζίνες?
9: Βελέα Home.
8: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
9: Πάλι Βελέα Home.
8: Γρήγορη παράδοση?
9: Βελέα Home.
8: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
9: ξέρεις.
8: Βελέα Home.
10: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
12: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
12: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Η νούμερο 1 επιτυχία των Player από το 1977, Baby Come Back, στον 89 Rainbow. Εξαιρετικό το νέο τρέιλερ της Οδύσσιας του Christopher Nolan. Έκανε πρεμιέρα στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert χθες στην Αμερική. Σήμερα μπορείτε να το δείτε παντού στα social media. Βλέπουμε εκτός από τον Οδυσσέα Matt Damon, την Πινελόπη της Anne Hathaway, την Κίρκη της Charlize Theron και τον Αντίνο του Robert Pattinson μεταξύ άλλων και τον Κύκλοπα και μερικές εξαιρετικές σκηνές μάχης. Αργεί πολύ το καλοκαίρι, 17 Ιουλίου κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες η Οδύσσεια του Christopher Nolan. Το καλοκαίρι έρχεται πιο κοντά τώρα με τον Don Henley, The Boys of Summer, στον 89 Rainbow.

0: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
5: πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
6: 89 Rainbow.
7: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
8: Πού πέρασες?
7: Στο μεταπτυχιακό.
8: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
7: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
9: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Επίσης, έως 18 Μαΐου.
10: Στο Sport Depot ξεκινά κάθε αθλητική εμπειρία. Το μεγαλύτερο sports store της Βόρειας Ελλάδας σε περιμένει στην 26η Οκτωβρίου 43 στο λιμάνι με 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ. Κάθε άθλημα, κάθε brand, κάθε στυλ σε ένα σημείο. Sport Depot.
11: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
12: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώ και Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Πιο παιδί

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στη μεγάλη παρέα του 89 Rainbow. Απόγευμα Τρίτης, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί ως τις 10 με τα τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο Coke Robin και Steely Dan. Ξεκινάμε με Coolio, Gangsta's Paradise.

είναι η Steely Dan με το Do It Again. Αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Όλοι έχουμε τολμηρούς φίλους που έχουν ξεκινήσει τις επισκέψεις στις παραλίες εδώ και εβδομάδες. Αλλά άλλο να βουτά στην Επανομή και στη Χαλκιδική και άλλο στην Εύβοια δίπλα σε Μοβ Μέδουσες, οι οποίες έκαναν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την εμφάνισή τους στην Εύβοια. Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Υπάρχει ήδη ένα πρόγραμμα φέτος για την προστασία 7 δήμων στην Εύβοια και στην Στυλίδα. Και δεν χρειάζεται πανικός, απλά να κάνεις τα απαραίτητα μετά το τσίπημα. Σε λίγο Summer Wine, Νατάλια Αβελόν και Βίλι Βάλο. Τώρα White Snake, Here I Go Again, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Aerosmith και Dream On. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη, στον 89 Rainbow. Για ένα καλύτερο καλοκαίρι ξεκινάμε τώρα. Με θαμνοκοπτικά Kraft καθαρίζουμε εύκολα και γρήγορα το οικόπεδό μας. Είναι υποχρέωση, είναι ευθύνη, αλλά είναι για το καλό όλων μας. Σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερα από τα αγαπημένα μας τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
1: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Velea Home.
4: Και για καρβατοκάμαρες?
5: Velea Home.
4: Κουζίνες?
5: Velea Home.
4: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
5: Πάλι Velea Home.
4: Γρήγορη παράδοση?
5: Velea Home.
4: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
4: Velea Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: 89 Rainbow.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
13: Θες να τα δίνεις όλα στο Maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Coldplay και Paradise, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Θα μάθουμε τώρα ποιες ταινίες είναι νούμερο 1, όχι στις αίθουσες, αλλά στις οθόνες των δημοφιλέστερων πλατφορμών του κόσμου. Στο Netflix νούμερο 1 είναι η ταινία Apex, μια περιπέτεια επιβίωσης με την Charlize Theron και τον Taron Egerton. Στο HBO Max νούμερο 1 τα ανεμοδαρμένα ύψη της Emerald Fennell με τον Jacob Elordi και την Margot Robbie. Στο Disney Plus νούμερο 1 ο Διάβολος Φοράει Πράντα, η πρώτη ταινία, μια αφορμή και της δεύτερης ταινίας στις αίθουσες. Και στο Apple TV νούμερο 1 είναι η κωμωδία Outcome με τον Keanu Reeves. Ιστορία ενός παιδιού θαύματος της showbiz στο Hollywood που αντιμετωπίζει προβλήματα και πρέπει να τα λύσει. Σε λίγο ακούμε Kaleo, Way Down We Go, τώρα UFO και Doctor Doctor στον 89 Rainbow.

Guns N' Roses και Paradise City στον 89 Rainbow έδωσαν την πρώτη του συναυλία για το 2026 σε αμερικανικό έδαφος την περασμένη Πέμπτη στο Hollywood. Έπαιξαν 28 τραγούδια, την τιμητική τους είχαν τα άλμπουμς Appetite for Distraction φυσικά, το θρυλικό άλμπουμ από το 1987, αλλά και τα δύο άλμπουμ Use Your Illusion 1 and 2 από το 1991. Σε λίγο θα ακούσουμε Martha and the Muffins, Echo Beach, αγαπημένο από τα 80's, τώρα Red Hot Chili Peppers σε ένα από τα καλύτερα τραγούδια τους, Under the Bridge, στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
5: Πού πέρασες?
4: Στο μεταπτυχιακό.
5: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
4: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
2: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: 89 Rainbow.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
0: 89 Rainbow, βράδυ Τρίτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Για δύο ακόμη ώρες μαζί, έως τις 10, ακούμε αληθινή μουσική και τα τελευταία μουσικά και κινηματογραφικά νέα. Σε λίγο Τότο και Μετάλλικα. Τώρα Smokey.

0: άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Metallica The Unforgiven στον 89 Rainbow, 4 και σήμερα για την μοναδική τους εμφάνιση, Σάββατο 9 Μαΐου στο ΆΚΑ. Και την ώρα που πάρα πολλοί ψάχνουν ένα μαγικό χαρτάκι, το εισιτήριο εισόδου για το Σάββατο σε διάφορες πλατφόρμες μεταπόλησης, η διοργανώτρια εταιρεία έβγαλε έναν περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων, 6 παρατέταρτο περίπου, που είχαν δεσμευτεί για λόγους παραγωγής. Σήμερα έγινε αυτό, σε 10 λεπτά εξαφανίστηκαν. Ωστόσο, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Επισκεφτείτε, τουλάχιστον σήμερα, συχνά την ιστοσελίδα πώλησης, μήπως και απελευθερωθούν κάποια ακόμη εισιτήρια. Σε λίγο ακούμε Supertramp, αλλά και Muse τώρα. Steve Winwood, Valerie, στον 89 Rainbow.

0: Police και Every Breath You Take. Αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης που ξεκινά την ερχόμενη Πέμπτη. Με θέμα φέτος, γενιά αναγνωστών, δημιουργοί βιβλίων και τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία, θα δώσουν το παρόν και οι λέσχες ανάγνωσης από όλη την Ελλάδα. Θα έχουν το δικό τους χώρο στο περίπτερο 12, στο Stand 10. Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ δημοφιλείς οι λέσχες ανάγνωσης σε όλη τη χώρα και γνωρίζουν μεγάλη άνθηση και αποτελούν βέβαια τον πυρήνα των σταθερών αναγνωστών στην Ελλάδα. Σε λίγο επιστρέφω με Nazareth και Love Hurts. Μείνετε εδώ, στον 89 Rainbow.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Elton John, I don't wanna go on with you like that, στον 89 Rainbow. Ο Sir Elton John είναι ένα από τα ονόματα που σκέφτονται οι διοργανωτές ενός μεγάλου event στην ιστορία του βρετανικού boxing, ένας αγώνας πυγμαχίας πολυαναμενόμενος ανάμεσα στον Tyson Fury και τον Anthony Joshua. Θα συμβεί μέσα στο 2026, μάλλον στο στάδιο Wembley ή στο στάδιο της Tottenham. Είναι οι δύο πιθανές τοποθεσίες που θα γίνει αυτός ο αγώνας. Αν αρνηθεί ο Elton John, που είναι μάλλον πιθανό, σκέφτονται και άλλα ονόματα όπως ο Rod Stewart, ο Robbie Williams ή ακόμη και ο Noel Gallagher των Oasis. Ακούμε Oasis τώρα στον 89 Rainbow, Wonderwall.

Genesis και Land of Confusion στον 89 Rainbow. Μας ακούτε παντού με τον καλύτερο ήχο της πόλης. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Καλησπέρα στη Μιχαέλα και τον Κωστή, στην Τζέννη, την Σταυρούλα και τον Οδυσσέα. Καλησπέρα σε όλους τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943-808089 και στα social του 89 Rainbow, σε Instagram και Facebook. Σε λίγο ακούμε Billy Idol και Rebel Yell. Τώρα Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind.

0: μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βράδυ Τρίτης, 5 Μαΐου στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί για μία ακόμη ώρα μέχρι τις 10. Ακούμε τραγούδια που αγαπάμε και ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν. Σε λίγο Doors και Rod Stewart. Τώρα, Men at Work, Who Can It Be Now.

Rod Stewart και Baby Jane στον 89 Rainbow. Επιτέλους το επιβεβαίωσαν οι Rolling Stones, κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ Foreign Tongues στις 10 Ιουλίου, όπως πολύ σωστά είχαν μαντέψει φανατικοί θαυμαστές των Rolling Stones, όταν το πρώτο single από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες κόστιζε 10 λίρες και 7 πένες στην Αγγλία, 10 δολάρια και 7 cents στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι το 17ου σημαίνει ότι κυκλοφορεί 10 Ιουλίου το άλμπουμ, στο οποίο συμμετέχουν και ο Paul McCartney και ο Robert Smith των Cure. Μεγάλη αγωνία για να ακούσουμε πώς συμμετέχουν, με ποιο τρόπο, στη σύνθεση, στα φωνητικά. Θα ακούσουμε λίγο αργότερα στην εκπομπή Rolling Stones, τώρα Pretty Maids και Please Don't Leave Me στον 89 Rain.

0: Led Zeppelin, Black Dog, στον 89 Rainbow. Το φιλμικό είδος της ταινίας τρόμου γνωρίζει άνθηση τα τελευταία χρόνια, μεγάλες παραγωγές από μεγάλα στούντιο. Σε αυτές συμμετέχουν και διάσημοι ηθοποιοί, ας μην ξεχνάμε και την ερμηνεία του Nicolas Cage στο Longlegs πέρσι, φέτος τη βράβευση της Amy Madigan για το Weapons. Η ταινία τρόμου αυτής της εβδομάδας που έκανε πρεμιέρα την περασμένη Πέμπτη είναι η ταινία Dolly του Rod Blankhurst με την Fabienne Therese. Υποδύεται μια νεαρή γυναίκα που πέφτει θύμα παγωγής, παρασύρεται βαθιά σε ένα απομονωμένο δάσος, κλασικό, όπου βρίσκεται στο έλος μιας διαταραγμένης, τερατόμορφης κούκλας που θέλει να τη μεγαλώσει σαν να είναι το παιδί της. Όσοι φοβάστε τις κούκλες, μη δείτε αυτή την ταινία. Σε λίγο και πάλι μαζί, με περισσότερα από τα αγαπημένα μας τραγούδια, στον 89 Rainbow.
1: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
2: πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Πεθάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

Scorpions και Is There Anybody There, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Και ποιος δεν ήταν εκεί στο Met Gala χθες, στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, στο πιο φημισμένο event μόδα στον κόσμο, που ξεκίνησε σαν φιλανθρωπικός χορός το 1948 όταν ανέλαβε την εκδήλωση η Anna Wintour της Vogue το 1995 και κυρίως με την έλευση των social media έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Όλοι ήταν εκεί, από την Ριάννα και τη Μαντόνα μέχρι την Stevie Nicks και την Nicole Kidman. Η Meryl Streep δεν παραβρέθηκε, γιατί ανέλαβε χορηγός ο Jeff Bezos της Amazon. Κάτι που δεν αρέσει στην Meryl Streep. Τα κοστούμια μερικά εμπνευσμένα, τα περισσότερα από kits έως πολύ kits, και όπως διάβασα ένα πολύ πετυχημένο σχόλιο στα social media, το Met Gala είναι οι απόκριες των πλουσίων. Σε λίγο stories, τώρα Connells.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Miner και Urgent, αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, παρέα και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Ραντεβού και πάλι αύριο, ακριβώς στις 6. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε χωρίς διακοπές την καλύτερη μουσική της πόλης μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Αμέσως μετά, Rainbow Morning Show, 8 με 11 με την Όλια και τον Αντώνη. 11 με 2 αναλαμβάνει η Μαρία Μανατίδου. 2 με 6 ο Νίκος Μπογιατζής και στις 6 εμείς πάλι μαζί. Για το τέλος, Rolling Stones, όπως υποσχέθηκα. I can get no satisfaction. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Τι κοινό έχουν μία πίτσα,
1: ένας μονόκερος
0: και ένα σανσέρ?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα μέχρι να τις ενώσει κάποιος από εσάς και να δημιουργήσει μία ιστορία.
2: Ένας ή μία από εσάς. Τρεις λέξεις και 10 δευτερόλεπτα για να φτιάξεις τη δική σου ιστορία. Θα τα καταφέρεις.
0: Παίξε μαζί μας Story Express στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Kiss. Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι, γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89